0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σου μοιραστώ όπως καθώς.

0: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
1: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Και ακούτε τον βασιλιά μας
2: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
3: Με έχεις ψηλά

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δακρύνεται γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο. Το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν η μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές της μελαγχολίας,

για κρυψώμα. Τι να πρώτο θυμηθώ από όλα για σένα. Περασμένα είναι απλώς

despierto, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 2 34 4 48.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θα σε θυμηθώ.
16: Την αγαπάω, ρε φίλε.
17: Το ξέρω, αδερφέ.
16: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
17: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
16: Γιατί?
17: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Αϊ, Κάρ Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Ελευσιαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου του 2026, βεβαίως, βεβαίως, και εσείς είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Έτσι λοιπόν, τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ας το ελπίσουμε, δεν ξέρω. Και επίσης θα έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο και στη χώρα. Συνεχίζει για 7ο μήνα επιτυχίας αυτή η χρονιά. Χτυπάω ξύλο, τι να κάνω, να κυκλοφορούμε με σκόρδα στις τσέπες μας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όπως κάθε μέρα, γιατί εντάξει, καλό είναι να υπάρχει μια τάξη. Τάξη στη σκέψη, όχι γενικώς. Λοιπόν, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και του Αγίου Ιακίνθου Μάρτυρος. Επομένως, χρόνια πολλά στον Ανατόλιο και στην Ανατολή, και στην Ανατολία βεβαίως, στη Ζουμπουλία, γιατί το Ζουμπούλι, ναι, στον Ιάκυνθο και στην Ιακίνθη, στην Ιάνθη με γιώτα, στην Ιάνθη με ύψιλον κτλ. Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, επίσης χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, ο καιρός. Έβλεπα το πρωί τον άνθρωπο που με κάνει να θέλω να ξανακοιμηθώ. Είναι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος στο Open. Συγγνώμη, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί άνθρωπο επί 10 λεπτά, ένα τέταρτο να λέει τον καιρό, έτσι, ναι, και από εδώ και από εκεί και τώρα και τ' άλλο, σου φέρνει και μια σχετική υπνηλία. Δεν πειράζει. Θα έχουμε, λέει, βροχούλες. Έτσι μας λέγανε και για χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι, τελικά δεν είχαμε. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε στερεά Ελλάδα βροχές, αν κινήσετε προς τα εκεί. Θα έχουμε στην Δυτική Πελοπόννησο, αν κινήσετε προς τα εκεί. Θα έχουμε και λίγο στα ανατολικά, όσοι μείνετε εδώ ή οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω. Η θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι θα είναι 33 βαθμοί Κελσίου και η άνεμη 3 μποφόρ δυτική, οπότε... Γι' αυτό και οι ασθενείς βροχούλα, έτσι. Και από στις 6 δείχνει μια κανονική βροχή εδώ στην πόλη της Τρίπολης, γιατί οι άνεμοι θα πέσουν στα 2 μποφόρ βορειοδυτική. Εντάξει, όλα τα περιμένουμε. Αύριο το πρωί, Σάββατο 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας, συγγνώμη, θα έχει το πρωί περιορισμένη ορατότητα, οπότε προσέξτε αν κινηθείτε πρωί-πρωί και πάτε και ταξιδέψετε. 30 βαθμοί θερμοκρασία και δείχνει για την πόλη της Τρίπολης βροχούλες από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, έτσι αραιές και σιγά σιγά. Τώρα την Κυριακή 28 βαθμοί στην Τρίπολη και καταιγίδα στις 3 το μεσημέρι με ανέμους 3 μποφόρ βορειοδυτικούς και ισχυρότερους 4 μποφόρ βορειοανατολικούς νωρίτερα. Θα δούμε, ξέρω εγώ, τι να σας πω, όλα είναι πιθανά και τη Δευτέρα μας δείχνει βροχούλες και συννεφίτσες και την Τετάρτη μας δείχνει βροχούλες. Έτσι, για να μην βαριόμαστε, εγώ σας το είχα πει και Μάρτης μου, ναι, όσοι το θυμάστε, σας είχα πει, θα έχουμε ένα έτσι μάλλον δροσερό καλοκαίρι εδώ στην Τρίπολη, αλλά παλαιά φέτος. Και τελικά μάλλον αυτό ακριβώς έχουμε. Λοιπόν, 3 Ιουλίου, το 1866 η Προσία έγινε ηγέτης δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Σήμερα είμαι σίγουρη ότι αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο και 25 χρονών, πού ήταν η Προσία, τι ήταν η Προσία, τι... Δεν θα έχει Μπείτε να διαβάσετε λιγάκι και μαζί με αυτό να σας πω και το άλλο. Μπείτε έτσι στο ίντερνετ, εκεί που τα ψάχνετε και τα βρίσκετε όλα, να βρείτε πού είναι, ήταν η Βεσσαραβία. Επίσης, μιας και πιάσαμε την Προσία, ας πιάσουμε και τη Βεσσαραβία. Γιατί θα εκπλαγείτε με το που ήταν, δεν το περιμένετε. Το 1884 εγκαινιάστηκε σαν σήμερα ατύπος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Είναι ο δείκτης ο οποίος έχει φορεθεί ως αποκριάτικο κοστούμι από το 90 κάτι και μετά, ιδίως εκεί με το Σιμίτι 2099-2098. Φοράγαν όλοι έναν δείκτη που έδειχνε προς τα πάνω μέχρι που τους έπεσε το ηθικό στα τάρταρα με αυτά που γίνανε στην Ελλάδα και γενικώς. Λοιπόν, ο δείκτης πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν. Ήταν ο Charles Dow και ο Edward Jones, οι δύο δημοσιογράφοι που δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι, δημοσίευαν το δίκτυο αυτό και σε ένα εφημεριδάκι υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 6101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Μια υπέροχη μέρα για την Εύα η σημερινή. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Είναι το 1908 αυτό
Η άλλη αγαπημένη μου ημέρα είναι όταν ο Κάρτερ ανακάλυψε τον τάφο του Τουταγχαμών. Γενικώς, ναι, τρελαίνομαι με αυτά. Τρελαίνομαι. Το 1933 οι Ναζί ξεκίνησαν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Φυσικά όλα τα κακά, για να μην τα πω διαφορετικά, με μια συνώνυμη, λίγο βάλγαρ έτσι έκφραση, από εκεί ξεκινάνε, από τον καταραμένο τον φασισμό. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισέβαλε στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετώπισαν δυναμικά τους εισβολείς και έδιραν κάποιους από αυτούς. Άτσα τσαγανό οι βουλευτές. Συνελήφθησαν 30 νεαροί, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Το 1970 είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία ταραχές και συγκρούσεις. Στο Belfast επίσης κάτι το οποίο, αν ρωτήσετε έναν 25χρονο, δεν θα ξέρει τι να σας απαντήσει. Ευκαιρία να το διαβάσετε και αυτό. Το 1990 η Λευκορωσία σαν σήμερα κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Το 2013 ο Αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε με πραξικόπημα την Αίγυπτο και διόρισε η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ωραία πράγματα. Το 1883 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας, απίστευτος συγγραφέας. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής, επιχειρηματίας κτλ. Το 1962 ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς. Α, δεν ήξερα ότι τον λένε Μάπαδερς, περίμενε, δεν είχα ιδέα. Βρετανοί, έχεις δίκιο, το Δέρς είναι λίγο. Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε ποτέ. Συγγνώμη. Μόνο στο Μανόλια μου άρεσε ο Τόμ Κρούζ, έχω την εντύπωση. Το 1987 ο Σεμπάστιαν Φέτελ, Γερμανός οδηγός αγώνων. Και το 1997, ναι, γεννιούνταν παιδιά και το 97, ο Γιώργος Παπαγιάννης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Τέοντορ Χέρτζελ, Ούγγρο-Εβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας των Rolling Stones. Το 1971 ο Τζιμ Μόρισον, αγαπημένος, 100 φορές αγαπημένος, Αμερικανός τραγουδιστής, ο frontman των Doors, τρομερή μορφή. Το 2015 ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, Έλληνας πολιτικός, και το 2022 η πολύ αγαπημένη Ντίνα Κόνστα, Ελληνίδα ηθοποιός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε έτσι με κάτι, γιατί μέσα στην κατήφια τη γενικότερη των ημερών και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, από πού να το πιάσεις, από τη Βραζιλία μέχρι την από σε όλο τον κόσμο, μέσα στην παραλογιά. Δεν ξέρω, μου φάνηκε αυτή η είδηση, μου φάνηκε φανταστική. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς είχε μια συναυλία. Το ξέρετε το Σάκη Ρουβά, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Στο Ήλιον, την 5η χθες, 2 Ιουλίου. Και μια κυρία, η κυρία Κατερίνα, 92 ετών παρακαλώ πολύ. 92 ετών, πλησίασε τη σκηνή, τον φώναξε. Γιατί είχε φύγει κρυφά από το σπίτι της για να πάει να τον δει. Παιδιά, είναι απει... Ρουβίτσα ετών 92. Και του είπε, είμαι 92 χρονών, δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά, του είπε η γυναίκα. Έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δισέγγωνα και είμαι ευτυχισμένη. Και ο Σάκης Ρουβάς τη φίλησε και μίλησε μαζί της. Αυτό θα πει, έτσι. Και έχουμε εφήβους οι οποίοι δεν σηκώνουν το ένα πόδι από εδώ για να πάει εκεί. Για να πάνε να δούνε κάτι, να κάνουν κάτι. Σηκωθείτε. Βλέπετε εδώ πέρα, 92 χρονών γυναίκες, ρουβίτσες, παρακαλώ πολύ. Και όσοι δεν ξέρετε τον όρο, ρουβίτσα είναι η φανατική οπαδός του Σάκη Ρουβά, θαυμάστρια, να το πω έτσι. Στη ζωή μου βεβαίως έχουμε γνωρίσει και ρουβίτσους, δεν είναι μόνο. Ξεχνάω εγώ, περιγραφή, φίλοι μου, αγόρια φίλοι μου, να έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό με το Σάκη Ρουβά, όταν βέβαια ήταν 30 χρονών, έτσι, και ήμασταν κι εμείς έτσι, κοντά σε αυτή την ηλικία, όχι, νεότεροι ίσως. Λοιπόν, να είναι καλά η κυρία Καταρίνα, μπράβο. Και τώρα θα πάμε σε κάτι από το κάπως έτσι γλυκό. Θα πάμε σε κάτι τελείως αστείο. Γελίο να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει πολλές φορές ότι ο όρος Ακαδημία Φαρμάκου, ο οποίος έχει καπελωθεί στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σα έκλεινε, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δεν έχει τίποτα κακό η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δεν μειώνεται το κύρος της, αν την πεις με αυτό που είναι. Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου. Ωραιότατα. Όπως είναι όλες οι σχολές και η ΣΑΕΚ Επαγγελματικής Κατάρτισης και εδώ στην Τρίπολη λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν και με ελάχιστη κατανόηση κάποιες φορές, αλλά κάποιες φορές. Λοιπόν, εδώ αποφάσισα να το κάνουμε Ακαδημία Φαρμάκου και να το λέμε Ακαδημία Φαρμάκου. Η Νέα Δημοκρατία όμως, γιατί φαίνεται αυτή η ιδέα άρεσε και ήρεσε, το πάει παραπέρα. Λοιπόν, υπάρχει νομοσχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, μάλλον υπάρχει διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το δυναμικό του δημοσίου τομέα. Και τι συμβαίνει εκεί? Το παραδοσιακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι ένα Ινστιτούτο, ό,τι λέει η λέξη, ένα ίδρυμα δηλαδή, Institute, δεν είναι τίποτα τρομερό, που πηγαίνουν για επιμόρφωση δημόσιοι υπάλληλοι, μετατρέπεται σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Φεύγει και το δημόσιο υπάλληλο από τη μέση. Φεύγει η επιμόρφωση. Είναι Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Αγοράστε ένα λεξικό στην κυβέρνηση. Αγοράστε ένα λεξικό και ξεκινήστε να το διαβάζετε. Προτείνω του Τριανταφυλλίδη. Δεν κοστίζει τίποτα. Κάπου μέσα στη Βουλή είναι, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη, το έχω δει. Λοιπόν, πάρτε το λεξικό, καθίστε κάτω και αρχίστε να διαβάζετε και σταματήστε τις γελοιότητες και την κακοποίηση, την τρελή, θα μου πεις, εδώ κακοποιείται άλλα κι άλλα, την κακοποίηση του λόγου και των λέξεων. Αν είναι δυνατόν, μπάχαλο θέλετε να φέρετε, πραγματικό μπάχαλο. Και απορώ που είναι η πανεπιστημιακή και αν θα αντιδράσει κάποιος σε αυτό το έκτρωμα. Τι θα πει Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης? Και πάμε και παρακάτω, παρακάτω. Για τα ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης προβλέπεται Ακαδημία Ηγεσίας. Ακαδημία Ηγεσίας. Σκεφτείτε το. Ακαδημία Ηγεσίας. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι σημαίνει Ακαδημία. Όχι, για να μην με... Η Ακαδημία είναι ένα ανώτατο, επιστημονικό, πνευματικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα με αποστολή την προώθηση των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων. Και θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος τι από αυτά τα τρία προωθείτε και αναπτύσσετε στην Ακαδημία Ηγεσίας των ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης που θα πηγαίνουν εκεί να κάνουν κάτι σαν ένα μεταπτυχιακό και στην Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Προωθείτε η επιστήμη, η τέχνη, τι προωθείτε, το πνεύμα, τι προωθείτε. Ανοίξτε ένα λεξικό, ξεστραβωθείτε, μας έχετε ζουρλάνει.

Η ελληνική γλώσσα δεν είναι περιγραφική. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι συμβολική. Η ελληνική γλώσσα προκύπτει από έννοιες. Εκφράζει έννοιες. Έννοιες. Έχουμε αυτό το τρομερό, τρομερό προνόμιο σε αυτή τη χώρα. Να μιλάμε, όσοι τη μιλάμε, δεν ξέρω. Μια γλώσσα η οποία εκφράζει έννοιες. Και είναι σαφής και σαφέστατη. Και επειδή όντως τα όρια της γλώσσας μας είναι και τα όρια του κόσμου μας, μην πάτε να την κάνετε μπερδεμένη. Και όχι, δεν είμαι υπερβολική καθόλου σε αυτό που λέω. Καθόλου υπερβολική δεν είμαι. Γιατί το σημαίνον και το σημαινόμενο πρέπει να ταυτίζονται. Δεν μπορείς να βαφτίζεις ακαδημία ένα μέρος στο οποίο πάνε να επιμορφωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι ή πάνε οι τα ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης να πάρουν ένα μεταπτυχιακό. Αυτό δεν είναι ακαδημία, είναι κάτι άλλο. Και κυρίως Ακαδημία Ηγεσίας. Δηλαδή, στη χώρα που γέννησε την Ακαδημία Πλάτωνος, σε αυτή τη χώρα έχουμε τώρα Ακαδημία Ηγεσίας. Τον ενδιέφερε ποτέ τον Πλάτωνα αν θα... Γιατί δεν το κάνετε Ακαδημία Μακιαβέλη ή να το κάνετε Ινστιτούτο Μακιαβέλη, ξέρω εγώ, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Έχετε Θεό. Το Μακιαβέλη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είναι 9 και 7, 8 εσύ ως πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Και στο μικρόφωνο

drones, αν και δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι 124 από τα έργα βασικής εκπαίδευσης έχει πάει καλιά, της έχει περάσει την ιστορία. Ξέρετε ότι εδώ θα γίνει ένα κέντρο εκπαίδευσης στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στα drones και αυτά. Αυτό που δεν μας είπε κανένας, αλλά το μάθαμε από πού το μάθαμε. Το μάθαμε από την ανακοίνωση. Είναι ότι 124 ΠΒΕ, πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει ως πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, λέγεται πια αεροπορικό απόσπασμα. Τι είναι τα αεροπορικά αποσπάσματα? Τα αεροπορικά αποσπάσματα είναι σαν κάτι σαν προκεχωρημένα φυλάκια. Έχουν τα νησιά, έχουν κάποια πολιτικά αεροδρόμια κτλ. Έτσι πέρασε στην ιστορία η 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης. Έτσι. Ένα στρατιωτικό κέντρο με μεγάλη σημασία για την πόλη, μια βάση της αεροπορίας πολύ σημαντική για την πόλη, πέρασε στην ιστορία έτσι, με ένα δελτίο τύπου που μας πληροφορεί ότι θα γίνονται εγκαίνια του κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης των μη επανδρομένων αεροχημάτων και πλέον η 124 ΠΒΕ είναι αεροπορικό απόσπασμα. Τόσο καλά, τόσο απλά, τόσο τρυφερά, που λέει και η Μαρούλα Ευθυμίου συχνά στο λόγο της. Λοιπόν, τόσο τρυφερά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τι να πεις, ότι δεν υπάρχει πουθενά ένας έτσι ελάχιστος σεβασμός στα πράγματα. Δεν υπάρχει πουθενά ένας ελάχιστος σεβασμός στα πράγματα, δυστυχώς. Α, και να πούμε καλημέρα, συγγνώμη, άσχετο, αλλά τώρα κάτι διάβαζα εδώ για το Κουτρουμπούχι, τη Δάφνη, έχει ένα πανηγύρι. Κουτρουμπούχι, ναι, Δάφνη. Δάφνη Δήμου Τρίπολης. Δεν ήξερα ότι το λένε Κουτρουμπούχι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στο Σουλάρι. Από χθες χρωστάμε καλημέρα στο Σουλάρι, δηλαδή το ξέχασα. Ξεχνιόμαστε εδώ, μην νομίζετε. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι, βεβαίως. Και όχι μόνο στο Σουλάρι. Παντού! Δηλαδή, τι καλημέρες είναι. Όλο, τα πάντα. Τα πάντα. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι, γιατί συχνά δεχόμαστε μηνύματα και ξεχνάμε να απαντήσουμε, και αυτό είναι τρομερά κακό. Βεβαίως είναι τρομερά κακό. Τώρα, εγώ έχω κολλήσει με τις ακαδημίες της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε, δεν θα ξεκολλήσω εύκολα ποτέ. Αλλά ναι. Λοιπόν, σε άλλα τοπικά νέα. Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ΕΣΠΑ για την κατασκευή υπόγειου μουσείου της Ελληνικής Επανάστασης στην πλατεία Άρεως. Θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό το μουσείο. Από το 2024, θυμάμαι το Δήμαρχο Τρίπολης, στην παρουσίαση της μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Είχε πει ότι ήταν έτοιμη η προμελέτη για την κατασκευή ψηφιακού μουσείου κάτω από την πλατεία Άρεως στην Τρίπολη και για εκτεταμένη ανάπλαση των 80 στρεμμάτων στο γύρο χώρο που περιλαμβάνει και τα πάρκα. Γίνεται μια ανάπλαση τώρα στα πάρκα, δεν μας κάνει προφανώς. Το έργο είναι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ αξίας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος πιστεύει ότι θα αποτελέσει το επίκεντρο και το στοιχείο που θα δώσει υπεραξία στο κέντρο της Τρίπολης. Εγώ έχω να διατυπώσω τις εξής δύο-τρεις σκέψεις. Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με τη δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου υπογείου σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Υπάρχει υπόγειο μουσείο. Το μόνο υπόγειο μουσείο που γνωρίζω εγώ είναι πάνω στους τάφους Βεργίνας, που είναι η τάφη της Βεργίνας. Και το μουσείο είναι υπόγειο και τα εκθέματα είναι εκεί. Γι' αυτό. Υπόγειο μουσείο στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα με τον υπέροχο ήλιο, και δεν συμμαζεύεται ποτέ. Δεύτερη απορία. Μια πλατεία δεν μπορεί να είναι απλώς μια πλατεία. Μήπως με όλες αυτές τις ανανοηματοδοτήσεις, αναπαυτούλες, ανά και άλλα διάφορα πολύπλοκα πράγματα, πάμε να πειράξουμε μια πλατεία η οποία δεν χρωστάει τίποτα, η οποία τελείωσε πριν από λίγα χρόνια, την οποία χαίρονται οι άνθρωποι τα καλοκαίρια να περπατάνε, κάνει μια άπλα στο μάτι. Τέτοια άπλα δεν έχουμε. Έχει τα πάρκα της γύρω-γύρω, είναι υπέροχα. Μήπως μπούμε σε έναν κύκλο για να φτιαχτεί αυτό το υπόγειο πράγμα κάτω από τον Αδριάντα του Κολοκοτρώνη, που θα είσαι κάτω σε βάθος, σε βαθμίδες. Θα χώνεσαι μέσα για να δεις ψηφιακές αναπαραστάσεις. Τι να τις κάνουμε τις ψηφιακές αναπαραστάσεις, αλήθεια? Έχετε πάει στο μουσείο στα Ιωάννινα για τον αγώνα? Έχετε πάει σε μουσεία στα νησιά για τον αγώνα? Έχετε πάει σε μικρά λαογραφικά μουσεία για τον αγώνα για να δείτε τι είναι μέσα? Τα μαλάματα των αγωνιστών πού είναι? Οι παλάσκες των αγωνιστών πού είναι? Τα γιαταγάνια τους πού είναι? Πού είναι όλα αυτά που ήταν στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών? Πού είναι κάτι μπαούλα για τα οποία θα μιλήσουμε κάποια στιγμή? Πού πήγαν όλα αυτά τα πράγματα, αλήθεια? Τι θα δείξουμε από κάτω, εν πάση περιπτώσει? AI. Άλλη απορία. Έχουμε ψηφιακό μουσείο και είναι κλειστό.

τι, το Πετροπούλιο τι έγινε, τι θα δείχνει το Πετροπούλιο, θα δείχνει κάτι άλλο ή είναι μόνο χώρος προβών και χώρος, πώς θα το πω, συγκεντρώσεων και χώρος εκθέσεων και χώρος, μια χαρά, μ' αρέσει, αλλά να είμαστε ειλικρινείς με το τι κάνουμε. Και ακόμα άνθρωπος δεν υπάρχει για να το λειτουργεί το Πετροπούλιο. Πότε εγκαινιάστηκε, πότε λειτουργεί. Έρχονται ξένοι, στέκονται απ' έξω και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να ανοίξουν την πόρτα, δεν είναι ποτέ ανοιχτό. Άλλο πρόβλημα μεγάλο. Έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Γι' αυτό τίποτα. Έχει ωραία εκθέματα, είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει το κυπάκο του. Είναι εξαιρετικό. Γίνεται τίποτα εκεί? Α, εκεί θα πείτε είναι η φορεία αρχαιοτήτων, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μπερδευόμαστε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Και τι θέλετε να κάνετε, ένα υπόγειο δηλαδή, να σκάβουμε για καμιά δεκαριά χρόνια την πλατεία, γιατί αποκλείεται να τελειώσει. Εδώ βλέπουμε ένα Ματζούνιο, ένα Αποστολοπούλιο, μια Βίλα Τουρκοβασίλη, έργα τα οποία, ένα κολυμβητήριο. Ναι. 10 χρόνια να έχουμε σκαμμένη την πλατεία και να περνάμε γύρω-γύρω. Γιατί, για να κάνουμε ένα υπόγειο μουσείο. Αγαπάω τα μουσεία. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θυμάται το τραγουδάκι από την Λιλιπούπολη. Μέσα στο μουσείο μια μέρα θα μπω, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, από το μουσείο δεν θέλω να βγω. Δεν θέλω, αλλά να υπάρχει ένα νόημα, να έχεις κάτι να δείξεις. Να γίνει μουσείο του αγώνα στην Τρίπολη, μάλιστα, να γίνει. Θέατρο ανοιχτό, να μην γίνει. Γιατί δεν δίνονται λεφτά για ένα ανοιχτό θέατρο μεγάλο? Γιατί ο Δήμος δεν ασχολείται με το να φτιάξει, το λέμε τόσα χρόνια, έξω, τόσα χωράφια έχει η πόλη γύρω-γύρω από το κέντρο της, χωρίς να πειράξει πλατείες, χωρίς να πειράξει το πόσημα, χωρίς να γίνει τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει ένα κουτί κάπου για να γίνονται εκδηλώσεις ωραία και οργανωμένα? Να γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής, έχουμε την πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ μικρή η πινακοθήκη. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά πέρα από αυτό. Να γίνονται ομιλίες, να γίνονται διαλέξεις. Να γίνονται κάποια γεγονότα καλλιτεχνικά. Γιατί όλα πρέπει να γυρνάνε σε μια ψηφιακή ψηφιοποίηση των πάντων, χωρίς φυσικό αντικείμενο? Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ακριβώς δίπλα Αρκαδίας. Γιατί δεν γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούμε επί της ουσίας με την ιστορία μας, αντί να βλέπουμε εικόνες και τον Κολοκοτρώνη να κινείται και να σφαγιάζει τους Τούρκους, γιατί φαντάζομαι αυτό θα είναι, και ή να βλέπουμε ολοζώντανο μπροστά μας να ζωντανεύει ο Κολοκοτρώνης, όταν έχουμε χάσει κάθε επαφή με την ιστορική μας πραγματικότητα? Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Θυμάμαι εκείνο το του ταλαγάνη του αείμνηστου, εκείνο το πράμα που ήθελε φλόγες γύρω από τον Αδριάντα να πετάγονται και στρατιώτες να φυλάνε τη φλόγα μπροστά από τον Αδριάντα του Κολοκοτρώνη. Ο Ταλαγάνης όμως είχε γεννηθεί το 40 και μεγάλωσε δεκαετία του 70 και ναι, αυτά έχουν παρέλθει. Όλα αυτά και όλος αυτός ο κόπος, για ποιο λόγο αλήθεια, για τα 1,6? Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία, πάλι τα ίδια, θα μείνει παρακαταθήκη σε επόμενες γενιές. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν αυτοί οι οποίοι σκέφτονται να το κάνουν αυτό το πράγμα, χωρίς να ρωτήσουν, γιατί διάλογος δεν υπάρχει φυσικά, και η αισθητική στην Τρίπολη είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Επιβάλλεται η αισθητική του Κυβόλυθου, επιβάλλεται η αισθητική της Ασχήμιας πολλές φορές, επιβάλλεται και από εκείνους που δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο. Από τους εκτελεστές επιβάλλεται, έτσι. Αυτό κρατήστε το. Όχι, πρέπει κάποια στιγμή να ερωτηθούν και οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις έτσι, γιατί έτσι. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθεί οποιαδήποτε δημοτική αρχή, περιφέρεια, ποιος είναι ο φορέας του έργου, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιος είναι ο... Πώς θα έχει υπαλλήλους αυτό το πράγμα για να είναι ανοιχτό? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα περπατήσει μακροχρόνια. Γιατί δεν δίνονται λεφτά για προσλήψεις στους Δήμους. Γιατί εκεί χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να το δουλέψουν, να είναι εκεί, να... Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Λύστε το πρόβλημα κοινώς του Πετροπουλίου πρώτα και μετά το συζητάμε και για τα άλλα. Αλλά όχι, πραγματικά, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο ήλιο, με τόσο... Γιατί δεν προχώρησε ποτέ αυτή η ανάπλαση στο νεκροταφείο της μεταμόρφωσης? Εκεί δεν πρέπει να γίνει μια ανάπλαση. Εκεί έχουμε τάφους. Έχει μπει και στα ευρωπαϊκά, στο δίκτυο ευρωπαϊκών κημητηρίων, μη βράσω. Βεβαίως τώρα πια. Τι πρόγραμμα να ήταν αυτό, πόσες ΜΚΠΑΟ να φάγανε, ένας Θεός ξέρει. Πού είναι τα ευρωπαϊκά κημητήρια? Καθίστε, θα σταθείτε, θα το παρακολουθήσουμε. Θα σας έχω νέα σε κανένα 20ήμερο. Γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση από το 2017-18 που τα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα είναι σαν να έχει παγώσει, έχει μείνει εκεί. Γιατί να μην γίνει κάτι εκεί? Ήταν η είσοδος, ήταν η πύλη του ναυπλίου. Ήταν η είσοδος, από εκεί μπήκαν οι επαναστάτες και κατέλαβαν την Τρίπολη. Γιατί όλα πρέπει να γίνονται
μέσα στην πλατεία Άρεος και να μικραίνει ο χώρος των 80 στρεμάτων. Είπαμε, έχουμε 80 στρέμματα. Εντάξει, αφήστε και λίγη άπλα. Αφήστε και λίγη άπλα μέσα σε αυτό το μπάχαλο. Άλλο θέμα, και τα λέω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Όπως μου έρχονται. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα σχεδιασμό για το πώς θέλουμε να αναπτυχθεί η πόλη, φαίνεται και τώρα. Φαίνεται και τώρα. Καταρχάς, δύο πράγματα, δύο παρατηρήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα παλιά σπίτια, τα πολύ παλιά σπίτια, τα μικρά σπίτια, τις μικρές μονοκατοικίες του 60, του 70, του 80, οι οποίες έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα και νοικοκυρεύονται και γίνονται κούκλες. Αν έχετε παρατηρήσει στην πόλη, αυτά τα προγράμματα. Δεν ξέρω, ανακαινίζω ή δεν ξέρω ποια είναι αυτά, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Θα δείτε ότι παίρνουν ένα χρώμα, ένα σχεδιασμό, χωρίς να ξεφεύγουν από το χαρακτήρα τους, τον ιστορικό και τον αρχιτεκτονικό, γίνονται όμορφες και περιποιημένες. Και σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν αν υπήρχε ένα σχέδιο, όχι χωροθεσίαση, αισθητικής για την πόλη, από τότε που καταλάβανε ότι χρειάζεται και αυτό. Αυτή τη στιγμή στον Περιστεραιώνα, λοιπόν, σε αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί με τις πολυκατοικίες γύρω του, γιατί μόνο έκτρωμα μπορεί να το. Έχει έρθει και έχει προσθεθεί και ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο μάλλον θα είναι τριόροφο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι οι οποίοι, λοιπόν, θα μου πεις, τι περίμεναν κι αυτοί, να μείνει για πάντα οικόπεδο απέναντί τους? Όχι. Αλλά εκεί έχει κλείσει ο χώρος, ο Περιστεραιώνας πια θα είναι ορατός μόνο από την Ντούμα, την οδό αυτή. Θα δημιουργηθεί ένα περίκλειστο πράγμα, λες και ζεις σε ένα κλουβί. Λες και ζεις σε ένα κλουβί. Και έτσι κι αλλιώς έτσι ήταν. Γιατί γύρω από τον Περιστεραιώνα ο χώρος να μην μπορούσαμε να είναι ένας, δεν ξέρω, να υπάρχει περισσότερο πράσινο, βραδερφέ, να υπάρχει ένας χώρος να καθίσεις, να υπάρχει ένας χώρος να το δεις. Λες και έχουμε πολλά τοπόσημα στην Τρίπολη. Αλλά όχι, εμείς πρέπει να φέρουμε. Τι πρέπει να φέρουμε? Την ανάπτυξη. Με τι? Με εικονίτσες που θα κινούνται. Με πληροφορίες οι οποίες θα είναι παρμένες από τη Wikipedia και με άλλες λοιπές χαζομάρες τις οποίες έχουμε δει να γίνονται επανειλημμένως και σε εκδόσεις. Χρονολόγια για την Επανάσταση. Λάθη φρικτά, ανακρίβειες φρικτές, παραλήψεις φρικτές, γιατί κάποιοι πήραν χρήματα και είπανε, α, θα πάρω από εδώ το χρονολόγιο και θα το πετάξω σε ένα PDF και θα το στείλω προς έκδοση. Και στις περιφέρειες Πελοποννήσου την έκδοση την επαιτειακή, Πελοπόννησος και στις 350 σελίδες πόσες είναι γραμμένη με τι λέτε, με δύο σίγμα και ένα νι. Το οποίο φυσικά ήταν πολύ αργά να διορθωθεί. Σκεφτείτε τι γίνεται παρακάτω στο βιβλίο αυτό. Λοιπόν, τσάτρα, πάτρα, αρπακόλα, όλα μαζί, αλλά κυρίως το ερώτημα που πρέπει να τεθεί και είναι σαφές είναι τι είδους αισθητική θέλουμε για την πόλη, επιτέλους. Είναι που είναι μια κατεστραμμένη, άναρχα δομημένη πόλη, η οποία ο καθένας αυτές, εντάξει, εκτρώματα, τα οποία φυσικά ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να το. Πρέπει όμως να υπάρχει μια αισθητική. Πρέπει να πηγαίνουμε προς μια αναβάθμιση. Πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό το στέγαστρο, εν πάση περιπτώσει, είναι απαραίτητο. Το οποίο είναι σαν στάση σταθμού του μετρό και έρχονται κάτι φίλοι. Καμιά φορά που δεν έχουν ξανάρθει, δεν έχουν επισκεφτεί την Τρίπολη, και αυτό το πήρατε από κάποιο σταθμό του μετρό, σας το χάρισαν. Πολύ πιθανόν, Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν ήμουν εδώ ευτυχώς, αλλά πολύ πιθανόν. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την πόλη αισθητικά, για να είναι και όμορφη. Και προσέξτε, επειδή υπάρχει ένα κόλλημα σε σχέση με τον τουρισμό, τον επισκέπτη και το λοιπό. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωμένη καμία τοπική κοινωνία να κάνει τεμενάδες ή να, πώς να το πω, να διαμορφώνεται έτσι ώστε να αρέσει στους τουρίστες. Ή να γίνει κάτι κραυγαλαίο. Θα γίνουμε σαν κάτι περιοχές και ποιους τουρίστες, καταρχάς να πούμε, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουμε ξενοδοχεία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Σκοπός είναι ο επισκέπτης να εκτιμά και να του αρέσει αυτό που βλέπει. Όχι να βλέπει αυτό που θέλει να δει και περιμένει να δει σε μια πόλη. Αυτή η κουβέντα είναι τεράστια. Αν ξεκινήσουμε να την κάνουμε, μπορεί να καταλήξουμε κάπου. Μπορεί ο επισκέπτης να περιμένει να δει από την ώρα που θα μπει από το κτέλ Αρκαδίας μέχρι την ώρα που θα φτάσει, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο στο Άλσος Παναρκάδων ή που θα πάει στο Κάψα, να βλέπει παντού κολοκοτρώνιδες, αλογάκια, μπρελοκάκια με την Επανάσταση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αν θέλουμε να γίνουμε πλάκα της Ελληνικής Επανάστασης, όχι. Σκοπός είναι ο επισκέπτης όταν έρχεται εδώ να χαίρεται με αυτό που βλέπει, όχι με αυτό που περιμένει να δει. Μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες.
Και επίσης με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η ιστορία της Τρίπολης, του Μαντινιακού πεδίου, της Μαντινίας, της Τεγέας, όλα αυτά, η αρχαία μας ιστορία, η βυζαντινή μας ιστορία, μένουν πολύ πίσω, γιατί ασχολούμαστε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη συνέχεια. Φοβερό. Ναι, να το πω, μη με εξορίστε και από την πόλη, άμα δεν πω ότι ήταν φοβερό στρατηγός, είναι από τις αγαπημένες μου προσωπικότητες, αλλά εγώ τουλάχιστον τον διαβάζω. Δεν τον λιβανίζω, τον διαβάζω. Διαβάστε τον πρώτα και συζητάμε μετά για τα υπόλοιπα. Αυτά είχα να πω και αμαρτία νουκ έχω. Γιατί πραγματικά ένα υπόγειο μουσείο σε μια ηλιόλουστη πλατεία το καλοκαίρι, τι έχει να προσφέρει? Αν θέλετε την άποψή μου και προς το παρόν, τίποτα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα.
6: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης, από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως αρσένης.
8: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
9: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
8: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
9: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
8: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
9: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και σήμερα είναι η συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ΔΑΚ Τρίπολης. Καλά να περάσετε όσοι πάτε. Το έχω πει 100 φορές, δεν με νοιάζει να το ξαναπώ, έτσι κι αλλιώς εγώ και τις αγάπες μου τις δηλώνω και τις... και οτιδήποτε δεν μου αρέσει το δηλώνω, όχι δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε ως τραγουδιστής, ούτε ως άνθρωπος, ούτε ως τίποτα, καλά να περάσετε όμως όσοι πάτε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε να κάνουμε, τι έχετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία. Λοιπόν, έχουμε κάτι ασυναρτησίες, όπως την επίσημη τελετή ένταξης του αποθέματος βιοσφαίρας Πάρνων Αμαλέας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιοσφαίρας της UNESCO στις 9 το Σάββατο το πρωί στο Λεωνίδιο. Okay. Απόθεμα βιοσφαίρας. Λέξεις πάλι χωρίς νόημα. Επίσης στις 9 Ακαδημία Πάρνωνα, άλλη Ακαδημία μας βρήκε εκεί. Το πρώτο σχολείο βιώσιμης ανάπτυξης έρχεται στο Λεωνίδιο. Και εδώ θα πω ότι. Okay. Στις 4 το Σάββατο, στο Ελατόδασος του Μενάλου, Arcadic Festival, μουσική, τεκνογιόγκα και πεζοπορία. Όλα αυτά τα alternative της νέας γενιάς. Κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω, τι σημαίνει ενθρόνηση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Τριχερούσας στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Τρίπολης. Δεν είχα ακούσει για εικόνες να ενθρονίζονται. Και στις 8 στη Βιτίνα, τη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χόρεψε τη ζωή γιατί δύσκολα περπατιέται». Και στις 8:30 ρίζες και βήματα στο Μαλλιαροπούλιο, 35 χρόνια κέντρο ελληνικού χορού Τρίπολης. Τώρα την Κυριακή, το Λεβίδι υποδέχεται τη Ferrari Cavalcante, το λέω καλά, 2026, δεν ξέρω τι είναι αυτό, την Κυριακή 5 Ιουλίου. Στο Λεβίδι και ο Δήμος Τρίπολης είναι συνδιοργανωτής. Γενικά πολύ μηχανοκίνητο βλέπω εδώ τελευταία. Φεράρι, είχαμε τη γραφική έκθεση των Πόρσε πριν από μερικούς μήνες. Τώρα έχουμε τα Φεράρι, μια χαρά. Στις 10:30 στο Λεωνίδιο εκδήλωση στη μνήμη των δολοφονηθέντων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής τον Ιούλιο του 1944. Και στις 9:30 την Κυριακή λαϊκή και έντεχνη μουσική βραδιά στα Δολιανά, βεβαίως. Τώρα η υπόλοιπη εβδομάδα ψιλοδιαβάζω. Α, την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχουμε την παρουσίαση του έργου του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για τις έξυπνες γέφυρες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Θα σας πω τον προϋπολογισμό, δώστε μου 2 λεφτάκια. Έξυπνες γέφυρες. Ναι, θα σας πω τι είναι αυτό. Το έργο Έξυπνες Γέφυρες, το υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει προϋπολογισμό, διαβάζω καλά, 222.446.824 ευρώ. 222 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό τώρα? Θα παρακολουθούνται ψηφιακά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μόνο ψηφιακά έργα μπορούμε να κάνουμε. Είναι 223 περίπου εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχουμε για να φτιάξουμε το δρόμο των Λαγκαδίων, ούτε να φτιάξουμε τους δρόμους στη Κορτινία. Μιλάω εδώ. Έχουμε όμως τα λεφτά να βάλουμε αισθητήρες στη γέφυρα του Αλφιού στην Καρίτενα, ας πούμε, η οποία είναι ετοιμόρροπη. Ετοιμόρροπη. Έχουμε τα λεφτά γι' αυτό, για να δούμε και να μας προειδοποιήσει αν θα πέσει. Να την επισκευάσουμε, λεφτά δεν έχουμε. Αν θέλετε να μπείτε, πραγματικά γιατί έχω ασχοληθεί εγώ με το θέμα, γι' αυτό σας το λέω, μπείτε να διαβάσετε τα άρθρα και τα παράπονα για τη γέφυρα του Αλφιού στην Καρίτενα. Λοιπόν, και το τι έχει γίνει. Και είναι ένα παράδειγμα. Είναι η καινούρια γέφυρα. Από κάτω είναι το μεσαιωνικό, έτσι. Το μεσαιωνικό, το παρεκκλήσι. Λοιπόν, κινδυνεύει να πέσει. Έχουν υποθεί τα άπειρα, οι άπειρες. Τι να πω, να, από το 24. Είναι επικίνδυνη η γέφυρα. Με τον κύριο Θοδόση Τάσιο είχα μιλήσει, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια τραγική κατάσταση. Αλλά όχι, εμείς θα γιορτάσουμε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, γιατί εδώ φιλοξενείται η εκδήλωση. Το ΤΕΕ θα γιορτάσει, θα έρθει να παρουσιάσει το έργο για το πώς θα παρακολουθείτε μια επικίνδυνη γέφυρα η οποία είναι έτοιμη να πέσει.
δηλαδή καταλαβαίνετε την 200, επαναλαμβάνω, 22 εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψηλά, για να βάλουμε αισθητήρες σε, μισό λεπτό, θα σας πω, 271 κρίσιμες γέφυρες στη χώρα. Και έχει στόχο, από το Ταμείο Ανάκαμψης φυσικά, ανοίξαμε το κουτί και παίρνουμε, έχει στόχο την πρόληψη καταστροφών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Ποια ενίσχυση της ασφάλειας? Είστε, κάντε καμιά πρόταση για το πώς θα βρεθούν χρήματα να φτιαχτούν μερικά πράγματα για να μην πέσουν και κινδυνεύσουν άνθρωποι, ή πώς θα γίνουν νέες γέφυρες. Και τώρα τα υπόλοιπα, αν θα παρακολουθούμε τις γέφυρες ψηφιακά, μήπως τρίζουν, μήπως δεν τρίζουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και πάλι, προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, δίνονται χρήματα για συγκεκριμένους λόγους και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από παντού. Δεν μπορείς εσύ δηλαδή να κάνεις μια πρόταση και να πεις. Δίνονται χρήματα. Υπέροχα.

Φίλες και φίλοι, αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 11.30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Και εγώ προσωπικά περιμένω, πραγματικά περιμένω, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει και με εμάς επάνω και με τα μέσα ενημέρωσης και έχουν γίνει συνέδρια για την κατάσταση της γέφυρας του Αλφίου, να έρθουν εκεί και να μιλήσουν. Να μην φοβηθούν, να έρθουν να μιλήσουν. Λοιπόν, γιατί όπως ο κύριος Γιώργος Αδαμόπουλος, διδάκτορ χημικός μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Καρυτινών, ο οποίος 6 χρόνια ασχολείται με αυτό το θέμα και εσύ ως τώρα πια και 2-8, λοιπόν, είχε γίνει ένας έλεγχος στατικής επάρκειας και δομικής ταυτότητας της νέας γέφυρας της Καρύτενας. Η μελέτη επιβεβαιώνει τη στατική ανεπάρκεια της γέφυρας, προτείνεται και μια λύση, η οποία όμως είναι κατά την άποψη των μηχανικών απαράδεκτη και απολύτως ανεφάρμοστη. Και αγνοεί το υποκείμενο μνημείο κάτω, το μικρό γεφύρι της Καρύτενας, το ιστορικό γεφύρι της Καρύτενας, αυτό που ήταν πάνω στο 5.000, το εκκλησάκι αυτό, παλιά όταν είχαμε 5.000. Λοιπόν, να έρθουν και να μιλήσουν. 8 Ιουλίου, 11.30 το πρωί. Ελάτε, ελάτε και μιλήστε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Γιατί τα γράφουμε, τα ξαναγράφουμε, δεν έχει κανένα νόημα. Ελάτε και μιλήστε και ζητήστε τα ρέστα. Και πείτε, ωραία είναι να παρακολουθούμε αν η γέφυρα τρίζει. Αλλά εδώ που έχει διαπιστωθεί ότι η γέφυρα τρίζει, δεν υπάρχει μελέτη και δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί ποτέ δεν υπάρχουν χρήματα, για να διορθωθεί μια γέφυρα την οποία διασχίζουν καθημερινά φορτηγά. Έτσι, και αυτοκίνητα. Αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε αν θα τρίξει και αν θα είναι επικίνδυνη, για να σταματήσει η κυκλοφορία και εκεί. Γιατί εδώ φτάσαμε. Αυτός είναι ο τρόπος, το modus vivendi εδώ στην Ελλάδα. Ο τρόπος για να ζεις, αυτός είναι. Αποκλεισμοί, απαγορεύσεις, έτσι. Και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν για να κάνουμε ένα σωρό ανοησίες. Ένα σωρό ανοησίες. Για πραγματικά θέματα τα οποία αφορούν τη ζωή, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτοί είμαστε. Οπότε ελάτε και μιλήστε. 11.30 ώρα το πρωί, 8 Ιουλίου, στα Επιμελητήρια Αρκαδίας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και τα υπόλοιπα.

Φίλες και φίλοι, αυτά από εμάς για σας σήμερα. Λοιπόν, μείνετε στον Αρκαδία 938. Έχουμε σύνδεση με το Real FM. Έχουμε. Τι έχουμε, το Γιώργο Ηλιόπουλο στις 12, εσείς απ' έξω βεβαίως. Έχουμε την αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη. Με τη... Ναι, καλά λέω, και το Χρήστο Καρνέζη, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε, Χρήστος Λίλης δεν υπάρχει, είναι Χρήστος Καρνέζης και. Λίλη, ναι, σωστά, Λίλη. Καλά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, είπαμε, είναι Παρασκευή, έχω φορτώσει κι εγώ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ζώνες, κράνη, προσοχή στα παιδιά. Είχαμε προσοχή στα παιδιά στη θάλασσα, στις πισίνες. Προσοχή, δεν παίρνουμε τα μάτια μας από πάνω τους. Δεν αργεί το κακό να γίνει. Είχαμε και χθες τον πνιγμό ενός αγοριού 6 ετών σε πισίνα στη Μεσσηνία. Δυστυχώς, τέτοια πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, προσοχή, να έχετε το νου σας εκεί. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα με χαρά. Ελπίζω. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με κύριο θέμα την εκλογή νέου Προεδρίου του Σώματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος εξελέγει χθες ομόφωνα πρόεδρος της Επιτροπής Διακυβέρνησης του Αποθέματος Βιόσφαιρας του Όρου Πάρνονα και του Ακροτηρίου Μαλαία. Σε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού που θα καλύψει ανάγκες καθαρισμού σχολικών μονάδων, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Πολλές οι αντιδράσεις απέναντι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως κατέδειξε η χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Οργάνου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πολυκατοικιών προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, με το σχετικό νομοσχέδιο να τίθεται προς διαβούλευση το Σεπτέμβριο. Απόψε στις 9 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για μένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Αστέρα Άκτορ ο Άλεξ Μέντεθ. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπουζούκη και Μέντεθ, αναμένεται να ακολουθήσει η επισημοποίηση και άλλων κινήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Αστέρας Άκτορ. Στο Summer League του NBA θα συμμετάσχει ο τριπολιτσιώτης τεχνικός Γιάννης Καστρίτης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Αρχικός αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
7: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Έφτασε!
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους.

Τρομερό κομμάτι από το Χρήστο Μάστορα, από αυτά που μπαίνουν στο repeat. Όπως στο repeat μπαίνουν και οι αγορές μας από το νέο κατάστημα της Pepco. Εκεί βρίσκουμε από είδη ένδυσης μέχρι είδη σπιτιού και παιχνίδια, σε μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Πού? Στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, απέναντι από τα Lidl. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς. Εκτός απρόοπτου, εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόοπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί. Νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή για Κυκλάδες, γινόταν όχαμος στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, που στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμπντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται. Η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Νέα Υόρκη και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα συνθέτει αυτό που λέμε μεταβολή λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα δροσούλα και στη Βόρεια Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσωνας. Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο και να σε καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Real Blogger. Γιαννάκη, τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε βουμάρανε βάρδια.

Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη. Μη χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα, Γιάννη. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκω.gr και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Brent έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα, Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι, αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχαριστή έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζεται ως φαβορή. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα. Είναι το φαβορή στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά την Βραζιλία. Αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύττει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρος της οποίας καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών, θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο Άξιον 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων, επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος ο Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, ψωμί, γάλα, κρέας από 10% στο 4,9% διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία.
Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Ατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαβαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια. Εδώ στο Real FM με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού, στον Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά όμως. Είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης σήμερα το πρωί δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, νομίζω είδατε και εσείς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες, το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραίο κάστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίγητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του.
Παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκίνητου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΥΣΥ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική. Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μη το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να είσαι καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να είσαι καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει την κατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοούμε τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι, που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ειδήσεις βέβαια και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
6: Σερβίρονται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
7: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
6: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
7: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Τρομερή ερμηνεία από τον Χατζηγιάννη. Όλοι έχουμε κολλήσει με αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε κολλήσει και με το νέο κατάστημα της Pepco. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις, είναι εδώ και μας υποδέχεται καθημερινά από τις 10 το πρωί. Στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου λοιπόν, απέναντι από τα Lidl. Μόνο για Pepco αγορές.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγίων των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζεις, αγαπητέ φίλε. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο, Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμιση τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν Γιάννη οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφους στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βιώνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος, που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Άφακτο. Καλημέρα, καλώς από τον κύριο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις τροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Γκίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος, Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΔΔΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4% και από εκεί και πέρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%. Η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6%. Και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δύο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια... Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα της Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια. και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς, μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς, αγαπητέ.
1: Στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο, νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τι βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη, παραπέμποντας στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά?
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές, πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς, και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα, έχουμε περίπου μία μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε.
0: Πάντως
1: έχει μία δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά, έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες, είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ,
2: προσέξτε,
1: υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Τι προέχει, κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν
1: Μπράβο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες οι μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής.
1: Συν
0: η ιστορία αυτή.
1: Ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: Θεός. Τώρα
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνεται και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσενού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω, αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: Κάνουμε κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα?
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι που κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε με 3 opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε? Γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους σε αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό ναι. Μας κάνει ένα άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλι ως μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην να το... Δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό. Ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως? 1, 2, 3%? Τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Από με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αν μετρήσει opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ, μελετώντας τη δυνητική ψήφο, θα είναι στη 1,5 μονάδα. Σε κάθε μάλιστα. περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσει κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα, έχει απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Και μισό τα 100 να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφικτικό κλειό ερωτημάτων mm-hmm. από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Ή... Φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπείς του δρόμου του κυρίου ναι. Μητσοτάκη για τρίτη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει, γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς ναι. και μια εκδίκηση, παρά σαν μια ουσιαστική και πολιτική επειδή... εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο. Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Mm-hmm. Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη.
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι
3: εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλή.
1: Αν είχε κάνει στρατηγική ζημιά στο να χάσει
0: ναι.
1: τον
0: Εύερτ. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη. Και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά.
0: Ναι. Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις στη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο εθνικών εκλογών?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω... Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στην πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, τη Opinion Poll. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
4: Real FM

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεκινήσει η αντιτρομοκρατική. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Ακόμα ταυτοποίηση δεν έχουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή δεν θα αργήσει, πλην όμως χρειάζεται υπομονή, γιατί οι έρευνες δεν εξελίσσονται από στιγμή σε στιγμή, αλλά θέλουν κάποιες ημέρες. Γεγονός είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, ιδιαίτερος εμπειρία, άλλωστε μία αφετηρία την έχουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία φαίνεται να προέκυψαν εσχάτως. Και τι εννοώ? Και επειδή ο διάβολος κρύβεται συνήθως στην λεπτομέρεια, mm-hmm. έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ένα κομμάτι mm-hmm. μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον καζάκι με το μικρό μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι του νερού του μισού λίτρου που είχαν τοποθετήσει μέσα το έφλεκτο υγρό. Αυτή η ταινία θεωρείται πολύτιμη. Γιατί? Γιατί η πίσω μέρος της ταινίας, εκεί που έχει δηλαδή την κολώδη ουσία, συνήθως φυλακίζει αποτυπώματα, αλλά και γενετικό υλικό. Εκεί λοιπόν τώρα επικεντρώνεται η προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια ναι. της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αν υπάρχει βέβαια, αν είναι συσημασμένος ο εμπλεκόμενος.
1: Γιατί αν δεν είναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πιάστα βγω και κούρευτο.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Διότι μία από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ποια είναι? Προφανώς υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο, πλην όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις ενέργειες, με αποτέλεσμα βεβαίως το θάνατο της 72χρονης μητέρας της δικηγόρου και πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι αχαρτογράφητο. Παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει το εύρος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η χαρτογράφηση αυτών των ομάδων που έχει γίνει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά τις εκενώσεις των καταλήψεων, τόσο σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και στην κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτογράφηση του χώρου, όπως ονομάζεται. Ναι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι κάπου εκεί βρίσκεται η
0: άκρη. Μου, επειδή υπάρχει το άσχημο προηγούμενο με τη Μαρφίν που ακόμα αναζητά η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική τους ενόχους, τους δολοφόνους που έκαψαν τόσους ανθρώπους ζωντανούς, και επειδή περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω την ίδια βεβαιότητα και σιγουριά από την πλευρά του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Το έχουν καταλάβει και στην αστυνομία. Και φαντάζομαι ότι θα κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι.
1: Από τη στιγμή που έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, διότι συνήθως αυτές τις ενέργειες θα αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια, που άλλως είναι υπεύθυνη και για την χαρτογράφηση που σας ανέφερα, δείχνει την αναβάθμιση των ερευνών πάνω σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως έμπειροι πάνω σε αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι έρευνες δυστυχώς δεν πάνε με το πώς θέλει κάποιος να πάνε οι έρευνες, αλλά πάνε βήμα-βήμα και υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένη Μάλιστα. μεθοδολογία. Διότι αν πας στους ανθρώπους αυτούς στο δικαστήριο, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι δεμένα.
0: Προφανώς. Να πας στους υπευθύνους, στους δολοφόνους, όχι αθώους.
1: Ακριβώς. Μην ξεχνούμε το φιάσκο με την Μαρφίν, όπου τέσσερις άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν επί δύο χρόνια μέχρι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και τελικά να αθωωθούν πανψηφί. Κατά συνέπεια, εδώ η δουλειά θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα επιστημονικό τρόπο και μεθοδικό.
0: Μακάρι να φέρει αποτελέσματα και να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει αίσθηση ότι κάποιες περιθωριακές και εγκληματικές ομάδες εξακολουθούν να αλωνίζουν, να κόβουν βόλτες ανενόχλητες και να δολοφονούν χωρίς να συλλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και περιμένει η οικογένεια της άτυχης γυναίκας να συλληφθούν οι δράστες. Περιμένουμε να δούμε. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με κύριο θέμα την εκλογή νέου Προεδρίου του Σώματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος εξελέγει χθες ομόφωνα πρόεδρος της Επιτροπής Διακυβέρνησης του Αποθέματος Βιόσφαιρας του Όρου Πάρνωνα και του Ακροτηρίου Μαλαία. Σε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού που θα καλύψει ανάγκες καθαρισμού σχολικών μονάδων, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Πολλές οι αντιδράσεις απέναντι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως κατέδειξε η χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Οργάνου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πολυκατοικιών προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, με το σχετικό νομοσχέδιο να τίθεται προς διαβούλευση το Σεπτέμβριο. Απόψε στις 9 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για μένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Αστέρα Άκτορ ο Άλεξ Μέντεθ. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπουζούκη και Μέντεθ, αναμένεται να ακολουθήσει η επισημοποίηση και άλλων κινήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Αστέρας Άκτορ. Στο Summer League του NBA θα συμμετάσχει ο τριπολιτσιώτης τεχνικός Γιάννης Καστρίτης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Αρχικώς αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μου σκούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε

0: φόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει
1: η αστυνομία,
0: για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά. Λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά, το ένα, το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε
0: στη συνέχεια. Το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Ξοχοίδης και καλά έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
0: σε
1: μια
0: νεκρή γυναίκα. Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω
0: δεν
1: να
0: σε
1: φτάσει.
0: Βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, όχι, υπάρχουν στοιχεία. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με δύο άτομα, δύο αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο, το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι, θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Με μηχανάκι πάλι, που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως, να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλώς αυτό, κύριε Κο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται, και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα, αντικαθιστώ τους συναδέλφους. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης.

Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Πράγματι, ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα. Έχω να τον βγάλουν να δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητας στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα Γιάννη του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα ο οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσος στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο κάστρο που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη. Σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της E-Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025, προσέξτε την κατηγορία γιατί έχει περάσει νέος νόμος, να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Είχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση, και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει: Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνεις χρήματα από το Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνης, προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει, θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, η F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσουκαλή, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνατροι, ούτε καν. Δεν θέλω, δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Το πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

Τρομερό κομμάτι από τη Ρία Ελληνίδο, από αυτά που μπαίνουν στο repeat. Όπως στο repeat μπαίνουν και οι αγορές μας από το νέο κατάστημα της Pepco. Εκεί βρίσκουμε από είδη ένδυσης μέχρι είδη σπιτιού και παιχνίδια σε μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές. Καθημερινά από τις 10 το πρωί. Πού? Στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου, απέναντι από τα Lidl. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

γίνεται. Μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email, στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@atrialfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει. Όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του. Έρμεος στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβά, ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το κόμμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπος τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 10 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι. Η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς
0: Γιάννη,
1: την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια, εδώ γεννάτε και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάδα, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοίταξε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξη Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Mm-hmm. Για παράδειγμα θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και τέρτο με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη. Δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα. Με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράεις αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα. Τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στον νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ και, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιόμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες ή ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα αδεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία. Και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις ή ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάει και ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών, οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού, όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites, τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών, πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιος τέτοιος ανώμαλος να υπάρχει και στην Ελλάδα, αν και μικρή σημασία, γιατί υπάρχει ντου στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε τη διεθνή μόδα γενικώς και ειδικώς. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο δίδυμο της καθημερινότητας, στον Παπαδημητρίου και τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου. Πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με αφορμή τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας, ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται σήμερα το βράδυ στην Τρίπολη για μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής, συνεδριάζει στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό αλλά και είδη γραφείου, προμήθευσε η Πανγορτινιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Βιτίνας. Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής σε ιερό ναό που έγινε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον ανήλικου αλλά και των γονιών του για παραμέληση εποπτείας. Σήμερα στις 6 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για μένα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αστέρα Άκτορ ο Άλεξ Μέντεθ. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπουζού και Μέντεθ, θα αναμένεται να ακολουθήσει η επισημοποίηση και άλλων κινήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Αστέρας Άκτορ. Στην Εθνική Νέων Γυναικών και τη μάχη του Ευρωμπάσκετ, η Ιωάννα Μαγκλάρη από την Αρκαδία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ασθενή και κατατόπους βροχή μετά το απόγευμα το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
5: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά, ο οποίος ξαναχτύπησε σήμερα, με την καλή έννοια, σε εισαγωγικά, με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Όταν πέφτουν οι μάσκες». Χαρακτηριστικός τίτλος.

Αναφέρει λοιπόν ο κύριος Πραχαλιάς το εξής: στις 19 Ιουνίου 2026 είχα γράψει δημόσια την εκτίμησή μου ότι μόλις ολοκληρωθεί η επανατοποθέτηση του Αδριάντα του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Ναι, φυσικά αυτό είναι το θέμα. Τι περιμένατε τώρα, άλλο θέμα. Θα εκδοθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου νέα πρόσκληση για ένταξη και χρηματοδότηση κατασκευής του αμφιλεγόμενου υπόγειου Μουσείου Ελληνικής Επανάστασης, ψηφιακού

1.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, αναφέρει ο κύριος Πραχαλιάς, δεν μίλησα γιατί ήθελα να δω την αντίδραση των τοπικών παραγόντων της Αρκαδίας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κανείς δεν μίλησε. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει από τέτοιες διαδικασίες και είναι κατανοητό. Υπάρχουν όμως αυτοί που έχουν καθήκον να ξέρουν και να μιλούν. Άλλοι σιώπησαν, αλλά σιώπησαν και αυτοί. Και κάπως έτσι πέφτουν οι μάσκες, αναφέρει. Και λέει πάλι, γιατί το είχε ξαναπεί κατά κάποιο τρόπο και με προηγούμενες αναρτήσεις του, έχω να πω πάρα πολλά, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Θα επισημάνω όμως κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να βοηθήσω την κοινή γνώμη της Αρκαδίας να αρχίσει να θέτει ερωτήματα και να ζητάει απαντήσεις. Καλή τύχη. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ερωτήματα πάντα και αναζητώνται απαντήσεις, αλλά γιατί η κοινή γνώμη της Αρκαδίας τώρα περιαγρώνει γορά συνήθως. Και ο καθένας σας βγάλει ό,τι συμπέρασμα του πει η συνείδησή του. Να και η συνείδηση. Στη σελίδα 6 της πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την οποία έχει αναρτήσει βέβαια μαζί με την δημοσίευση, αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά από το Δήμο Τρίπολης για να χρηματοδοτεί το έργο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως συνηθίζεται σε όλα αυτά αυτού του είδους τα έργα, θα πρέπει να πούμε. Και μάλιστα πρόσφατα ένα τέτοιο έργο, μουσείο πάλι, όχι στην Τρίπολη, στον ευρύτερο Δήμο Τρίπολης, ουσιαστικά η σύμβαση που είχε γίνει μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Τρίπολης κηρύχθηκε άγονη. Σταμάτησε να ισχύει διότι δεν βρέθηκαν πολύ απλά τα χρήματα, δεν προχώρησε το έργο. Πολύ πιθανό να γίνει και εδώ αυτό. Το λέμε τώρα γιατί συμβαίνει. Θα αναφερθώ ενδεικτικά στα τεύχη δημοπράτησης που μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές μελέτες του έργου, το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Υπουργείου Πολιτισμού, τις εγκριτικές αποφάσεις των μελετών του έργου και τον πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων. Και καλά, αυτά είναι τα τυπικά, δηλαδή αυτά πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν, να τα κάνει ο Δήμος δηλαδή, για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Και ρωτάει ο κύριος Πραχαλιάς αν τα έχει όλα αυτά ήδη ο Δήμος Τρίπολης. Γιατί αν τα έχει, σημαίνει ότι έχει δαπανήσει ήδη περίπου 160.000 ευρώ για την εκπόνηση των μελετών. Οι μελέτες κοστίζουν περίπου 10% του κόστους του έργου. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει τέτοια μελέτη. Από ό,τι γνωρίζουμε. Ποιος ανέκρινε τη χρηματοδότηση εκπόνησης των μελετών, ποιος τις εκπόνησε και πότε και κυρίως ποιος τις ενέκρινε. Πάλι. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει τις μελέτες. Όλα αυτά έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης ή έχει εμπλακεί και κάποια ανεπτυξιακή σε εισαγωγικά εταιρεία. Εδώ υπονοεί τώρα σαφέστατα ο κ. Πραχαλιάς ότι οι μελέτες έχουν γίνει ήδη όχι από το Δήμο, αλλά από κάπου αλλού και θα δοθούν στο Δήμο. Αλλά τα χρήματα θα πάνε αλλού. Στην πραγματικότητα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμαρχος Τρίπολης στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι ο Δήμος Τρίπολης θα κάνει φάκελο και θα ανακηρυχθεί το μνημείο ως νεότερο μνημείο. Αυτό βέβαια τώρα δεν το αναφέρει ο κύριος Πραχαλιάς ή μπορεί και να μην το γνωρίζει, δεν ξέρουμε. Και τελικά μια δέσμευση είναι, δεν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση ακόμα, απτό. Και τέλος, συνεχίζει ο κ. Πραχαλιάς, ο Δήμος Τρίπολης έχει έρθει σε επαφή για το όλο θέμα με κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και αν ναι, σχετίζεται αυτή η υπηρεσία του Υπουργείου με το θέμα της μη ανακήρυξης των οστών του Κολοκοτρώνη σε νεότερο μνημείο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού που παραιτήθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, για λόγους παλαιότητας, δηλαδή επειδή ήταν πολύ καιρό στη θέση. Αν δεν έχει κάνει όλα τα παραπάνω ο Δήμος Τρίπολης, πώς προτίθεται να εντάξει το έργο για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως έχει κάνει και με άλλα έργα. Με κάποια από αυτά να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να μην υλοποιούνται στο τέλος. Τώρα βέβαια να έχουν γίνει μελέτες, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αμέτρητα τα όσα θέλω ακόμα να ρωτήσω, αναφέρει ο κ. Πραχαλιάς εδώ, αλλά προς το παρόν σταματώ εδώ. Ως έμπειρος μηχανικός έχω καταλάβει απολύτως τι συμβαίνει εδώ και καιρό. Σκοπός μου είναι με απλά ερωτήματα να βοηθήσω τον απλό άνθρωπο να ερευνήσει και να καταλάβει μόνος του τι συμβαίνει. Το μόνο που θέλω να παρατηρήσω όμως με βαθιά λύπη και απόλυτη απογοήτευση, είναι πως για να προχωρήσει αυτό το έργο, συσσαγωγικά το βάζει, βοηθά απίστευτα η μη ανακήρυξη από το Υπουργείο Πολιτισμού των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε νεότερο μνημείο του Ελληνισμού. Επαναλαμβάνουμε αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει ο Δήμος Τρίπολης. Απλώς ο κύριος Τζιουμής, ο Δήμαρχος Τρίπολης, είπε ότι ο Δήμος ξέρει να το κάνει και θα το κάνει όπως προβλέπεται και όχι όπως πήγαν κάποιοι να το κάνουν, απλώς και μόνο για να παρακολύσουν τη διαδικασία συντήρησης και επανατοποθέτησης του αγάλματος του ΕΦΠΑΝ 30.
και καταλήγει η ανάρτηση του κυρίου

πραχαλιά, τώρα κανείς στην Αρκαδία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Ας πράξει λοιπόν ο καθένας κατά τη συνείδησή του. Εγώ έχω αποδείξει πως όταν η συνείδηση με καλεί, δεν διστάζω να προσφύγω ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αν χρειαστεί, θα το ξανακάνω. Εδώ δηλαδή προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο νέα προσφυγή σε περίπτωση που προχωρήσει, ας πούμε, αυτό το έργο. Και έχει και ένα υστερόγραφο. Η υλοποίηση του μουσείου, σε εισαγωγικά, θα απαιτήσει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζονται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Γορτινίας που έχει κοπεί στα δύο. Να το ξέρουν οι Γορτίνοι που θα κάνουν στις 15 Ιουλίου παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Να δούμε βέβαια αν θα κάνουν οι Γορτίνοι παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί όπως ως γνωστόν, μετά τη διαμαρτυρία τους στο προτελευταίο, σε ένα από τα τελευταία περιφερειακά συμβούλια, βρέθηκαν ως διαμαγείας 6 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Βέβαια θα γίνουν πασαλήματα, θα γίνουν με 6 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά βρέθηκαν, τουλάχιστον δεσμεύτηκαν ή τους τα υποσχέθηκαν. Γιατί είπαμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Ό,τι ακούτε τώρα, μικρό καλάθι. Εμείς να πούμε ότι το υπόγειο μουσείο της Ελληνικής Επανάστασης, ψηφιακό, είναι μια πρωτοτυπία. Επίσης, από όσο γνωρίζουμε, προβλεπόταν να είναι υπόγειο ακριβώς επειδή η πλατεία Άρεως είναι και δημόσιος κοινόχρηστος χώρος. Και δεν μπορεί να δοθεί, δεν προβλέπεται να δίνονται πλατείες για τέτοια έργα. Γι' αυτό και ας πούμε δεν θα μπορούσε να γίνει πάνω στην πλατεία κτλ. Και γι' αυτό είναι υπόγειο. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση όπου γίνεται μια προσπάθεια παράκαμψης κάποιων δυσκολιών. Εδώ ο κ. Πραχαλιάς υπονοεί ότι η μη ανακήρυξη είναι η θελημένη του χώρου ως νεότερο μνημείο, διότι αν χαρακτηριζόταν ως νεότερο μνημείο θα άλλαζε και το ρημοτομικό ουσιαστικά, θα άλλαζε ο χωροταξικός, η νομοθεσία, θα άλλαζε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χώρος από την νομοθεσία, για να το πούμε έτσι, όσο μπορούμε πιο απλά. Ουσιαστικά θα απαγορευόταν να γίνει κάτι τέτοιο μουσείο. Υπόγειο κιόλας. Τώρα βέβαια είναι δυνατόν έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα να γίνει κάτι τέτοιο, να γίνει τέτοιο έργο. Και αυτό το έργο μόνο 1.654.000 ευρώ, αν θεωρήσουμε ότι και η μελέτη είναι 160.000, όπως λέει εδώ ο κ. Πραχαλιάς, μόνο τόσα χρήματα. Τι θα έχει μέσα, τίποτα δηλαδή δεν θα έχει μέσα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως ένα τέτοιο έργο που φαίνεται πολύ μεγάλο επίβολο, πολύ φιλόδοξο και έχει ακουστεί εδώ και καιρό ότι είναι στις προθέσεις της περιφέρειας να γίνει, πως ακριβώς θα υλοποιηθεί. Υπάρχει βέβαια και άλλη βερσιόν την οποία υιοθετούν πάρα πολλοί γνώστες και επαείοντες ή παρικούντες στην Ιερουσαλήμ εν προκειμένου την Τριπολιτσά, που λένε ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για να προχωρήσει μέχρι ένα σημείο το έργο, να γίνουν οι μελέτες δηλαδή. Και τέλος. Μετά δεν χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω.

Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα σιγά σιγά των Εθνικής Εμβελίας καταρχάς εφημερίδων.

Και μιας και λέγαμε για σκαψίματα, ουσιαστικά αγαπητοί ακροατές, πάμε στο πρώτο στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Αδίστακτη την Βορύχη. Όπως τα γνωρίζετε, την Βορύχη ήταν αυτοί που ξέθαβαν φέρετρα και άλλα πράγματα κτλ. Για να τα εκμεταλλευτούν οικονομικώς. Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τριμοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να τη αποκατάσταση του Καραϊσκάκη. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων κατά το πρότυπο της Manchester United, φαντάζομαι, 53.000 θέσεων. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά. Καλά, αυτό θα το δούμε. Σπόντα για Δημητριάδη στην παρουσίαση. Δεν θα το χαλάσει κανείς, ανιψιός ή ξάδερφος. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα είναι τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το στεγαστικό πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά γιγαντώνεται μήνα με το μήνα. Και τα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, σε ρύθμιση μόλις το 6,8% των χρεών 4.250.000 οφειλετών. Βέβαια, όχι όλων με πολλά χρήματα, μεγάλα ποσά, αλλά μισοί Έλληνες και περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι εάν είναι οι οφειλέτες 4.250.000, βέβαια δεν ξέρουμε πόσο από αυτούς είναι ακόμα εν ζωή, για να πούμε και την αλήθεια. Αλλά σκεφτείτε τώρα, όταν μιλάμε 4.250.000 οφειλέτες, ας θεωρήσουμε ότι είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί ζωντανοί και μακάρι να είναι, που βέβαια είναι και επιχειρήσεις μέσα κλπ. Πόσο είναι ο ενεργός πληθυσμός στην Ελλάδα, ο ενεργός οικονομικά? Κάπου εκεί. Μπορεί και λιγότεροι. Προφανώς βέβαια είναι διαχρονικά αυτά τα ουγιοφιλέτες. Αυτοί είναι διαχρονικοί, είναι εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή. Κάποιοι και μάλιστα δεν πρόκειται να πληρώσουν και ποτέ αρκετοί εξ αυτών. Αλλά

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Οκ, okay, μπράβο παιδιά, μπράβο. Περίφημα, περίφημα. Ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Βέβαια, ακόμα αυτή προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ακόμα δεν είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Το έχουμε και εμείς σχετικό ρεπορτάζ στο arkadiana38.gr. Το νομοσχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο, μπορεί και λίγο αργότερα, και θα μπει σε διαβούλευση κλπ. Υπάρχει διαδικασία ακόμα προκειμένου να εφαρμοστεί. Προσπαθεί όντως να λύσει κάποια προβλήματα και κάποιες στρεβλώσεις αναχρονιστικού χαρακτήρα που διέπουν ακόμα το υποτιθέμενο βέβαια λειτουργικό πλαίσιο των πολυκατοικιών στην Ελλάδα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στην αυτοδιοίκηση οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το θεωρεί ασυμβίβαστο. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Και δεν σας φοβόμαστε, έχει από την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που έγινε χθες, φορούσαν όλοι μπλουζάκια όμοιο, με την ίδια δεν σας φοβόμαστε. Κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία, έρευνες ελληνικής αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τη Λιμπερτάτια. Επειδή αναφερθήκαμε στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αυτό θα είναι έτοιμο το 29 προβλέπεται. Μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, τα νέα. Συνιδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές είναι το νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες. Αλλά είπαμε ακόμα ή έχουμε καιρό για να γίνει νόμος του κράτους. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλύονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και τι στην κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, τι θα ισχύσει με την κατάτμιση ή τη συνένωση διαμερισμάτων, πώς αναμορφώνει το ρόλο του διαχειριστή. Ακόμα όμως όλα αυτά είναι θεωρία. Τρομοχτύπημα, αυτό το τίτλο βάζει στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, στα ίχνη των δραστών η αστυνομία, ενώ τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της ανομίας.

Λοιπόν, πάμε και στο μακελιό. Στείνουν νέο Γράμμο και Βίτσι με μπράβους της μαφίας. Μάλιστα. Αντί να το βουλώσουν και να συλλάβουν τους κατσαπλιάδες που σκοτώνουν, εκβιάζουν και ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Ποιοι είναι αυτοί? Ανήκαν οι κομματικοί φασίστες. Κομματικοί φασίστες. Μητσοτάκης, Κυρανάκης, Χρυσοχοΐδης έπεσαν κάτω από το 20% και αναβιώνουν αιματηρές εικόνες συμμορτοπολέμου. Πω υπερβολές. Ούτε ως ανέκδοτο δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Γράμμο, Βίτσι και αηδίες. Πάλι ύποπτη αναβολή, άλλο θέμα, στη δίκη του παιδεραστή. Η Λιγνάδη, κολλητού φίλου του πρωθυπουργού, κάθεστε να τελεσί δική σειρά, παιδιά. Αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης. Οι φραπέδες, οι πίτσες, το έπος του καναλιού 67 και το τέλος στα 75 του χρόνια.

Η εστία. Προς μείζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της Συμμαχίας. Υπό περικύκλωση η Κύπρος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω, υποστηρίζει η εφημερίδα.

Το άρθρο του κυρίου Κοτάκη τώρα. Η σύναξη των κοράκων δεν είναι εχθροί αλλά συμπαίκτες. Άλλωθι τα γκαζάκια, λέει. Και μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι δεν αφιζητούμε τον πατριωτισμό κανενός μεν, αλλά έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας θέσεις ή πολιτικές πράξεις ή παραλήψεις που κάνουν κακό στην πατρίδα, ανεξαρτήτως κινήτρου. Δεν χρειάζεται να έχεις δόλο για να προδώσεις την πατρίδα, άλλωστε. Ο πεπισμένος είναι πιο επικίνδυνος από τον εξονημένο και η άγνοια ή η βλακεία αρκεί. Είναι ισοδύναμη με το δόλο, αν στην πράξη το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το κριτήριο της αξιολογήσεώς μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Το αντικειμενικό όφελος ή η αντικειμενική βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα, λέει. Την Κυριακή αποκαλύψαμε ότι ο Έλλην Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρακάλεσε τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν να μεταθέσει την ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα για μετά τις ελληνικές εθνικές εκλογές, διότι αλλιώς προεκλογικός θα είναι χτύπημα για τον Κυριάκο, ενώ με το εκλογικός ποιος νοιάζεται. Ήταν χρέος μας, υποστηρίζει. Η κυβερνητική σιωπή μας επιβεβαίωσε. Σήμερα είναι χρέος μας να εστιάσουμε στο γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής διατυπώνουν για τα ελληνοτουρκικά θέσεις εξίσου προβληματικές με αυτές των νεοδημοκρατών αξιωματούχων στην ίδια ρότα. Μέρες τώρα, πρώτα το Πασόκ και από χθες ο Αντώνης Σαμαράς καλούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα να ξεκαθαρίσει αν η δημοσίως διατυπωθεί σαν θέση του Νίκου Μπίστη. Πως η πόντιση καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο είναι μονομερής ενέργεια, συνιστά επίσημη θέση του κόμματος και απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη.

Η εφημερίδα των συντακτών. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και εργαλειοποίηση, ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση. Στα έχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική. Συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο χτες. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες. Προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Πανεπιστημίου York. Όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, σήμερα υπάρχει απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Και με υπουργική απόφαση δίνεται μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις.

Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Τέλος στους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Καλά ρε παιδιά, μην προτρέχετε. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Αυτό θα είναι το 1117ο. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο, και μια θετική είδηση. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο Αρσακίου. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων και άλλα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Καλή τύχη. Στο κύριο άρθρο η εφημερίδα έχει τίτλο «Αγγυλώσεις» και αναφέρει ότι η συνέλευση πολυκατοικίας έχει αποκτήσει την παροιμιώδη σημασία της για την χαοτική ασυνεννοησία, όχι τυχαία. Η ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας έχει αφαιθεί στα στάνταρ του προηγούμενου αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι βραχυκυκλώνουν πολύ συχνά η αναβάθμιση των κτηρίων και η αξιοποίηση των περιουσιών, σε μια στιγμή που υπάρχει κοινωνικά ανάγκη για εξυγχρονισμό του οικιστικού αποθέματος. Αν υπάρχει τέτοιο, να πούμε εμείς. Η μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της ευελιξίας πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Αν δεν θα προχωρήσει γρήγορα, και μάλλον δεν θα γίνει και καθόλου, γιατί δεν θα προλάβει τις εκλογές.

Και επειδή τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά πάει και στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη στο πόδι λοιπόν. Για ποιο λόγο? Ακούστε. Ανάστατη είναι αυτές τις μέρες η Νέα Υόρκη, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, αύριο είναι επέτειος της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη Βρετανία, μετά τον πόλεμο κτλ. Όχι εμφύλιο, τον πόλεμο που έγινε, τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, ο οποίος έγινε και τυχαία, αλλά μια άλλη ιστορία αυτό. Συμπίπτουν λοιπόν οι εορτασμοί για τη μεγαλύτερη εθνική εορτή των ΗΠΑ με τους ακόμα μεγαλύτερους, από ό,τι φαίνεται λέει εδώ, για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden κιόλας. Φανταστείτε πόσα δώσανε στους New York Knicks για να το πάρουν, ή γενικά πόσα δώσανε στο Δήμο της Νέας Υόρκης. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties, έτσι λέγονται οι οπαδοί της Taylor Swift, συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Καλά. It's ridiculous. Εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας. Ποια διχαστικά διλήμματα? Ποια διχαστικά διλήμματα? Έχει άλλα διλήμματα ο κόσμος. Τέλος πάντων, Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Μόνο οι πολιτικοί ασχολούνται με αυτά. Άντε και κάποιοι δημοσιογράφοι κλπ. Ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν έχει ιδέα. Όταν ακούει το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, όταν ακούει κάτι Γράμος, Βίτση και κάτι τέτοια που γράφει το Μακελιό, δεν έχει ιδέα που αναφέρεται αυτό. Όσοι είναι κάτω των 30, για να πούμε κάτω των 40. Κόντρα σε όλα, η στήλη θερμό καλοκαίρι. Για πρώτη φορά μέσα στο κατακαλό καιρο, κυβέρνηση και κόμματα επιδίδονται σε ασκήσεις εκλογικής ετοιμότητας. Όχι και για πρώτη φορά, ρε παιδιά. Όχι και για πρώτη φορά. Για να θυμηθεί το 89-90, κάτι τέτοιες εποχές. Οι περιοδίες και άλλο και μετά. Οι περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών συνεχίζονται και αυτή τη φορά σειρά έχει Θεσσαλία, που θεωρείται η πλέον προβληματική εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, λόγω και των αγροτών. Οι εξορμήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουλίου, γεγονός που αποκαλύπτει τις προθέσεις κυβέρνησης για τον χρόνο των εκλογών. Τι αποκαλύπτει? Άμα δούμε και τον Αύγουστο, ποια περιοδίες, τέλος, αυτό ήταν. Σε εκλογική τροχιά κινούνται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατά κάποιους ακόμα και αυτά που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα. Ακόμα και αν δεν είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού εκλογές το Σεπτέμβριο, οι κάλπες έρχονται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή δεν θα μπορεί να μην τις κάνει πλέον. Θα συρθεί δηλαδή. Αυτό υπονοείται εδώ. Εξάλλου η χώρα δεν αντέχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τώρα μέχρι την Άνοιξη. Η χώρα αντέχει τα πάντα, το έχει αποδείξει. Πάντα λέμε δεν αντέχει, δεν αντέχει, δεν αντέχει και πάλι αντέχει μετά. Κατά το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», που βέβαια είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ποτέ δεν πεθαίνει. Γιατί αν πέθαινε μπορεί και να αναστενόταν. Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Καλά είναι. Καλά είναι. Οι άλλοι δύο στους τρεις τι κάνουν? Πετράλωνα πράγματο γνώμων ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και επειδή έχουμε ακούσει διάφορα κουφά και έχουμε διαβάσει, όσοι ήθεστε στο ελληνικό, το ελληνικό σε εισαγωγικά διαδίκτυο, δεν υπάρχει ελληνικό και αγγλικό και διεθνές, διεθνές είναι το διαδίκτυο, όλοι μέσα είναι, οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Ναι, δεν πεθαίνετε. Δεν πεθαίνετε. Εάν έχετε υποκείμενα βέβαια ή καρδιολογικά προβλήματα, προσέξτε, περιέχει νευροτοξίνη. Θα έχετε ένα θεματάκι δηλαδή, αλλά μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Ριζοσπάστης. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις.

Political. Πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, η μεγάλη όμιλη πρωταγωνιστούς σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι, αρκεί να μην είναι σαν αυτή την απίστευτη διαδικασία που γίνεται με το ρεύμα, που είχαμε και το είχε αναφέρει και η Καθημερινή σε ρεπορτάζ της, που η ΔΕΗ, επειδή έχουμε πλεόνασμα κάποιες ώρες, το εξάγει στη Βουλγαρία σε κάποια τιμή και το ξαναγοράζουμε αργότερα, την ίδια μέρα κιόλας, τις απογευματινές ώρες που έχουμε εμείς ζήτηση, το αγοράζουμε ακριβότερο. Άμα είναι να έχουμε τέτοια εξαγωγική δύναμη, καλύτερα να μην έχουμε καθόλου εξαγωγές, που λέει ο λόγος.

Το μανιφέστο. Κεντρικό θέμα. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Κεντρικό θέμα. Νίκη Κεραμέως, τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, που ήταν μνημονιακή υποχρέωση ή μάλλον μνημονιακή επιλογή λόγω των υποχρεώσεων, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Είπαμε πάντως τι περίοδος είναι αυτή και πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές. Καταργείται. Όταν θα δείτε καταργήθηκε, μαζί όλοι, μαζί σας. Τι πάει να πει καταργείται? Είναι το ίδιο με το νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες. Έρχονται ρυθμίσεις, ναι, έρχονται ρυθμίσεις. Πότε? Γιατί από αυτά τα καταργείται, φροντίζουμε, στηρίζουμε κτλ. Έχουμε λίγο βαρεθεί. Για να μην πούμε τίποτα άλλο. Καλό θα ήταν να γίνονται ανακοινώσεις όταν θα γίνεται κάτι. Ή όταν θα είναι να γίνει άμεσα, την άλλη μέρα, ας πούμε. Όχι καταργείται κάποια στιγμή. Και πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από το Brexit? 11 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα. Διχαστικό. Ναι, αφού ήταν όχι ναι, διχαστικό ήταν εκφύσεως. Και ποιος έχεις, από ποιους έχει ζητήσει την εντύπωσή τους για εκείνη την εποχή, τις εντυπώσεις τους μάλλον, από δύο πολύ αντικειμενικούς κριτές, οι οποίοι εντελώς τυχαία και οι δύο είναι του ίδιου φυράματος και στο ίδιο κόμμα, εκείνοι και οι υπουργοί, από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πλεύρη. Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ξεχνάμε τι ζήσαμε. Τι έζησες? Είχες πάει εσύ ειδικά σε μια συγκέντρωση που ήταν 1000 άτομα, ενώ λίγο πιο πέρα υπήρχε μια συγκέντρωση που είχε 100.000 άτομα. Και φάνηκε τότε και όλα που θα πάει η δουλειά, σε εισαγωγικά. Χρέος μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα σταθερή και να αφήσουμε τους δημαγωγούς στο περιθώριο της ιστορίας, είπε ο δημαγωγός από την άλλη πλευρά. Θάνος Πλεύρης, ο Τσίπρας εξαπάτησε συνειδητά το λαό και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επισφραγίζοντας τη μεγαλύτερη κυβίστηση της μεταπολίτευσης. Όχι, υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες κυβιστήσεις, αγαπητοί. Μία από αυτές τις κυβιστήσεις της μεταπολιτεύσεως είναι και το τι υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία για τη Συμφωνία των Πρεσπών τώρα.

Η One Voice, Ολυμπιακός, η κυβέρνηση βάζει εμπόδια στο νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Fast track εξυπηρετήσεις για τα γήπεδα των άλλων, παγίδες για το σπίτι του θρύλου. Αυτά τα λέει βέβαια ο κ. Μαρινάκης. Και όταν λέει fast track εξυπηρετήσεις για τα γήπεδα των άλλων, προφανώς εννοεί τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τον Μπάου, δεν ξέρω ποιο εννοεί. Και γελάει ο ελληνικός λαός με το Μαξίμου, εδώ και καιρό. Ευγενική προσφορά των Κυρανάκηδων στον Τσίπρα, οι αστιότητές τους για Θεσσαλονίκη και τρομοκρατία.

Εθνικός Κήρυκας. Σήμερα η πολυσέλιδη έκδοσή μας λέει για την 4η Ιουλίου. Είπαμε, η μεγαλύτερη εθνική εορτή των ΗΠΑ. Και ο κύριος Αντώνης Ήτα Ηλία Διαματάρης, ο οποίος ήταν βέβαια και πρώην στέλεχος του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδας και παραιτήθηκε γιατί δεν είχε σωστό πτυχίο. Η δική μου Αμερική τα 250 χρόνια της, το παρόν και το μέλλον της. Όντως συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας το 1776, το σωτήριο έτος. Στο μεταξύ, τα τεράστια κέρδη που εμφανίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρώτο έτος της νέας του θητείας ως Προέδρου προέρχονται από τα κρυπτονομίσματα. Πολύ καλά θα πάει και αυτό. Σε ιστορικό χαμηλό, οι θάνατοι στις ΗΠΑ. Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας το 2025 έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτρών από τη διάβρωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με αφορμή τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας, ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται σήμερα το βράδυ στην Τρίπολη για μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής, συνεδριάζει στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση διαδικτυακώς. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο της Μεγαλόπολης. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό αλλά και είδη γραφείου, προμήθευσε η Παγκορτινιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Βιτίνας. Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής σε ιερό ναό που έγινε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον ανήλικου αλλά και των γονιών του για παραμέληση εποπτείας. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και πανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ένα νέο ταξίδι ξεκινά για μένα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Αστέρα Άκτορ ο Άλεξ Μέντεθ. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπουζούκη και Μέντεθ, αναμένεται να ακολουθήσει η επισημοποίηση και άλλων κινήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Αστέρας Άκτορ. Στην Εθνική Νέων Γυναικών και τη μάχη του Ευρωμπάσκετ, η Ιωάννα Μάγκλαρη από την Αρκαδία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ασθενή και κατατόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1, γκολάρα από τον Τόμπια Λάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή εσείς οι απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τώρα επειδή μας επισημάνθηκε εδώ σε αυτά στις αναρτήσεις και τα λοιπά που βλέπουμε στους αλγόριθμους, δηλαδή στον τοίχο μας, στο feedback, να κάνουμε μια αναφορά στο μυθιστόρημα «Η χαμένη άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1965. Βέβαια, τι Ιούλιος ήταν εκείνος, ιστορικός δηλαδή, το ξέρουμε, δεν το ζήσαμε προφανώς. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως τι έγραφε το 1965, μάλλον τι έγραφε πριν από το 1965 και εκδόθηκε τότε ο μεγάλος Έλληνας λογοτέχνης. «Μας θέλουν γκαρσόνια, ταβερνιάριδες, μαστροπούς, βαρκάριδες, επιβίτορες, καμπαρετζούδες, μπουζουκτσίδες, χασισέμπορους, αχαμάν αμάν και σιρτά».

Ο Σαγάς, 1,5 αιώνα τώρα, ελεύθερο κράτος και ακόμα μας δυναστεύουν αγάδες κάθε λογής. Παραμερίστε διαφορές με παπατζίδες ή σβολοτσιριμόκους, αυτά είναι ονόματα πολιτικών και άλλων, παράπονα και μνησικακίες για Λίβανους και Δεκέμβριδες κλπ. Όλοι μαζί να σώσουμε τον τόπο, γιατί η Γερμανίδα λύσαξε και θα τον ξεπατώσει. Αυτό το έγραφε πριν από το 65. Φοβερό. Η Γερμανίδα πια η Μέρκελ, όχι βέβαια, δεν καμία σχέση. Τώρα το να πούμε ότι είναι προφητικό, είναι προφητικό. Τι προφητικό, αυτή η κατάσταση ήταν και τότε. Τέλος πάντων, κάποιοι την έβλεπαν έτσι αυτή την κατάσταση. Το έτσι είναι και τώρα, με κάποια διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά βέβαια.

Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας του κυρίου Κυρανάκη και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσή Αυγή. Τι πάει να πει ετοιμάζεται το Μαξίμου να τις αντιμετωπίσει? Θα βγάλει και δικαστική απόφαση το Μαξίμου? Τι, πώς? Πώς γίνεται αυτό? Λίγο περίεργα, παιδιά, που μας τα λέτε εδώ πέρα. Σαν να παίζει ρόλο το πρωθυπουργικό γραφείο ή, αν θέλετε, η ηγεσία της κυβέρνησης στην απονομή δικαιοσύνης. Τι είναι αυτό εδώ? Τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Κοινή υπουργική απόφαση αμοιβή στους συνηγόρους 160 ευρώ ανά συνεδρία, μπόνους 250 ευρώ για κάθε εθελούσια επιστροφή. Εθελούσια. Εθνικό απολυτήριο. Αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Α, ναι. Εκεί να δείτε πώς θα συμμετάσχουν. Προς τα τέλη Οκτωβρίου, οριστική έκθεση της Επιτροπής και για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου. Θα συμμετάσχουν οι μαθητές και γονείς, ειδικά οι γονείς, εκεί να δείτε μια συμμετοχή που θα έχουν. Αλλά έλα που λέει ο νόμος ότι πρέπει να μπαίνουν σε διαβούλευση αυτά. ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. Να ήρθε και το κρύπτορα των Radiohead. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Φωνικά γκαζάκια στο κυνήγι της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Κόμμα Σαμαρά, ο πυρήνας τελεχών και ο μαύρος γάτος. Το εστιατόριο. Το ζαχαροπλαστείο. Τι. Κρά, κρά, κοράκι το μαράκι ή αθώα περιστερά. Το φάουλ της Καριστιανού είναι ότι πήρε ακίνητο μέσα από πληστηριασμό και φαντ. Πρακτική που το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγγέλει σκληρά. Η ίδια δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα και κάνει λόγο για σκοτεινά συμφέροντα. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκονταν στην ουρά για το ηλεκτρονικό σφυρί κοντά στις 300.000 ιδιοκτησίες. Στις 3 Αυγούστου κόβονται σε εισαγωγικά τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορούν να γίνουν. Σχεδόν 3 χρόνια πήρε στον Πρωθυπουργό να βγάλει τη δικιά του. Καλά τώρα. Αναφέρεται στο γεγονός εδώ ότι με οδηγία, είναι οδηγία. Νόμος θα είναι ουσιαστικά. Μετά τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργια ταυτότητα, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν με την ταυτότητα την παλιά, έτσι, θα μπορούν με διαβατήριο και σε χώρες της Ένωσης.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε τοπικά έντυπα, διότι βλέπουμε εδώ ένα πρωτοσέλιδο του Λακωνικού Τύπου και έχει, είναι σαν, λίγο θυμίζει κάτι τίτλους σε ταινίες, B-movies, ταινίες δεύτερης επίπεδου, δεύτερης ποιότητας αν θέλετε, φθηνές παραγωγές, οι οποίες ασχολιόντουσαν με θέματα επιστημονικής φαντασίας ή με οικολογικά θρίλερ, ξέρω εγώ το τέρας που βγήκε του Βάλτου και κάτι τέτοια. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα. Σπαζοκεφαλιά, η εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε περιοχές Λακωνίας. Τίτλος είναι «Τοξικά δόντια», εισαγωγικά τα δόντια, «απειλούν το μεροκάματο των ψαράδων. Στα δίκτυα της αδικίας οι αλλοίς ζητούν αποτελεσματικά μέτρα». Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, λέει το ρεπορτάζ, και διάχυ του προβληματισμού τελούν ο αλλιευτικός κόσμος και οι αρχές στη Λακωνία, καθώς η σταθερή εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου, σαν την τοξική ρητορική, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας αυτής πρόκλησης. Μα τον επικηρύξανε, τι άλλο θέλετε να κάνουν. Παρά τις καθησυχαστικές προσεγγίσεις των ειδικών, τι ξέρουν αυτοί, ειδικοί είναι. Η καθημερινότητα των επαγγελματιών και ερασιτεχνών της περιοχής συνοδεύεται από εύλογη ανασφάλεια. Μην πεταχτεί κανένας λαγοκέφαλος και τους δαγκώσει. Το χωροκατακτητικό αυτό είδος, wow, χωροκατακτητικό είδος βέβαια είναι και ο άνθρωπος, έτσι, όπως και η ΙΗ. Φαίνεται να έχει εδραιώσει την παρουσία του στα λακωνικά ύδατα, με τις επίσημες καταγραφές να επιβεβαιώνουν μια συστηματική και πολυετή πορεία που πλέον καλύπτει σημαντικό μέρος της ακτογραμμής του νομού. Άμα ο λαγοκέφαλος έχει σχέδιο, τι το περάσατε. Η έξαρση της παρουσίας του ψαριού, που πλέον δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν αλλά σταθερό πονοκέφαλο, υποχρεώνει εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του κοινοβουλίου σε διαδοχικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική αποδιοργάνωση παρακτίων κοινοτήτων. Οι Λάκωνες ψαράδες, βλέποντας τα παραδοσιακά τους πεδία να κατακλείζονται από τον τοξικό εισβολέα, ζητούν από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να εγκαταλείψουν την παθητική στάση και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ίση μεταχείριση, προτού η βλάβη στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στον πρωτογενή τομέα καταστεί μη αναστρέψιμη. Δηλαδή, ουσιαστικά ζητάνε. Τι ζητάνε? Να μπει προκήρυξη ή επικήρυξη μάλλον και στη Λακωνία, γιατί δεν έχει πιάσει επικήρυξη, το είδαμε τώρα. Η επικήρυξη αφορά τα Δωδεκάνησα, του λαγοκέφαλου έτσι, και την περιοχή της Κρήτης, τα θαλάσσια τμήματα της Κρήτης, το αρχιπέλαγο της Κρήτης αν θέλετε, όχι τη Λακωνία. Ζητούν την επέκταση της επικηρύξεως του λαγοκέφαλου, 5,33 ευρώ το κιλό νομίζω είναι, ναι. Στην εποχή της ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων η Σπάρτη, μπήκαν οι πρώτοι 30 κάδοι σε πόλη και χωριά. Οχ. Η εταιρεία δε που συνεργάζεται με το Δήμο Σπάρτης είναι αυτή η οποία έκανε και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που είναι υπό εξέταση, από ότι υπάρχει εξέταση για το θέμα αν υπήρξε αθέμητος ανταγωνισμός κτλ. Ναι. Τώρα τι είναι αυτή? Είναι κάδι συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε πώς θα τα πηγαίνει ο κόσμος ακριβώς. Δεν είναι εξοικειωμένοι οι Έλληνες σε κάτι τέτοιο και πρέπει να είναι και πολύ κοντά σε σπίτια για να πάνε κάποιοι να το κάνουν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει μια εκπαίδευση, μια ενημέρωση. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Από εκεί και πέρα δεν είναι και παράξενο. Έχουμε και εδώ στην Τρίπολη κάδους ανακύκλωσης διαφόρων προϊόντων, όχι τους κλασικούς κάδους ανακύκλωσης τους μπλε, και άλλους κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι είναι μονίμως άδειοι. Απλώς υπάρχουν εκεί. Όπως οι κάδοι ανακύκλωσης για είδη ένδυσης και υπόδυσης. Και πάμε και σε κάτι ευχάριστο. Τέχνη και ψυχαγωγία όλο το καλοκαίρι σε πόλη και χωριά. Πολιτιστικό ρεπερτόριο σε 46 πράξεις στη Σπάρτη. Μουσική, σινεμά, θέατρο, εμπορικές βραδιές συνθέτουν το σκηνικό.
Όπως είπαμε χθες, η Σπάρτη φέτος για πρώτη φορά συνδυάζει την Λευκή της Νύχτα με μια άλλη εκδήλωση που λέγεται Ανοιχτή Πόλη. Η Ελευθερία της Καλαμάτας. Μπορεί στη Σπάρτη να έχουν βάλει κάδους για τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, αλλά αλλαγή διαδικασίας για ελαιοκομικό μητρό έχει η Ελευθερία της Καλαμάτας κεντρικό τίτλο. Προαναγγελία από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ δυστυχώς τραγικό περιστατικό στη Γιάλωβα της Μεσσηνίας πνίγηκε εξάχρονος σε πισίνα. Ενοικιαζόμενου με βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb δηλαδή.

Και επειδή βλέπουμε ότι εδώ γίνονται οι διαδικασίες φορείς αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες για την εκλογή νέου Προεδρίου, καθώς έληξε η μισή θητεία, τα 2,5 χρόνια, έχουμε άλλα 2,5. Αυτή η διαδικασία έγινε για την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ως γνωστόν επανεξελέγει ως πρόεδρος μεταξύ άλλων ο κύριος Κατζός. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Ιουλίου, θα γίνει διαδικασία για το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Ερχόμαστε στον πρωινό Μοριά. Η Ελλάδα εξασφάλισε 234 εκατομμύρια για την πράσινη μετάβαση. Σε καλή μεριά, ρε παιδιά. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας στο μέλλον, έτσι, όχι ακόμα, μην βιάζεστε. Και όταν λείπουν οι συλλήψεις, περισσεύουν οι ένοχοι, σε εισαγωγικά. Είναι σχόλιο δημοσιογράφου του κύριου Μητρόπουλου σχετικά με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, arcadia938.gr. Πριν από λίγη ώρα υπεγράφει η σύμβαση για την αποκατάσταση του εθνικού σταδίου, όπως λέγεται, της Καλαμάτας. Διότι εκεί πρέπει να παίξει μαύρη θύελλα τώρα στην Super League. Βέβαια, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από το Δήμαρχο Καλαμάτας, ότι δεν φτάνουν τα χρήματα, ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ότι έχει αργήσει η διαδικασία από την πλευρά της περιφέρειας και του κράτους βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε πού θα ξεκινήσει να παίζει η ομάδα της Καλαμάτας, πού θα έχει την έδρα της δηλαδή στην αρχή του πρωταθλήματος, το οποίο είναι, νομίζω, το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου, λίγο μετά τα μέσα Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Αλλά η Περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε και πρόσκληση για έργα προστασίας ακτών από διάβρους, πρόσκληση προς ανθρώπους να αναλάβουν τα έργα δηλαδή. Χωρίς ρεύμα θα είναι τμήμα της οδού Ναυπλίου την Κυριακή στην Τρίπολη. Μπορείτε να δείτε πότε και για ποιο λόγο. Μπορείτε να δείτε επίσης την ανάρτηση του κύριου Πραχαλιά που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής σχετικά με το υπόγειο μουσείο Αγώνα, αλλά και τον Ανδριάντα και τη διαδικασία ανακήρυξης όλου του συμπλέγματος, θα λέγαμε, Βάθρου και Ανδριάντα ως νεωτέρου μνημείου. Νέα ρύθμιση στον ΙΕΦΚΑ για οφειλές σε 72 δόσεις. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Δωρεά ειδών από την Παγκορτινιακή Ένωση στον πυροσβεστικό σταθμό της Βιτίνας, γιατί τώρα χρειάζεται. Εγγένεια νέων γραφείων της της ΚΑΠΑ Όμικρον Μεγαλόπολης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κομματικής οργάνωσης Μεγαλόπολης. Και απόψε ζωντανά διαδικτυακός βέβαια η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτινίας. Η ειδική συνεδρίαση είναι έγκυται στο γεγονός ότι απλώς εκλέγεται νέο Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Συνήθως βέβαια ανανεώνονται οι θητείες απλά.

Και να πούμε ότι μετά το Eco Rally Ακρόπολης 2026 συνεχίζει και αυτό το Σαββατοκύριακο η Αρκαδία να βρίσκεται στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν το λέγαμε ακριβώς, γιατί πρόκειται για 110 αυτοκίνητα Ferrari, τα οποία θα περάσουν από το Λεβίδι μεταξύ 10.30 πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου, 10.30 με 12.30. Θα διελθούν, θα περάσουν δηλαδή, δεν θα σταθούν. Είναι στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης της Ferrari που απευθύνεται σε συλλέκτες, οπαδούς του αυτοκινήτου κτλ. Και οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης μέσω συνέντευξης που πραγματοποίησε ο πρόεδρος, ο κ. Σπυτερός, παροτρύνει τους πολίτες να επιμείνουν τριπολιτσιώτικα, να το πούμε έτσι, τριπολιτικά, δηλαδή να κάνουν τις αγορές τους εδώ και όχι σε άλλες πόλεις ή μέσω διαδικτύου. Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου και αναπληρωτής περιφερειάρχη, ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, εξελέγει χθες ομόφωνα σε διαδικτυακή βέβαια συνεδρίαση, δηλαδή συνεδρίαση μέσω όχι διαζώσης, πρόεδρος της Επιτροπής, για τη της Επιτροπής Διακυβέρνησης, έτσι λέγεται, δεν είναι δική μας λέξη, δεν χρησιμοποιούμε εμείς τη λέξη, Επιτροπής Διακυβέρνησης λοιπόν για το απόθεμα βιόσφαιρας του όρους Πάρνωνα και του ακροτηρίου Μαλαία.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Κωστάκη, τι γίνεται?
3: Δεν σε βλέπω καλά.
2: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
8: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
8: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, τελευταίο μέρος της ζωντανής εκπομπής. Εσείς οι απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Σε είδηση της επικαιρότητος από το δικαστικό ρεπορτάζ, ενόχους κήρυξε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών το Δημήτρη Μελά, επικεφαλής στο ΠΚΠΕ την περίοδο 2021-2022 και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία ΡΕΠΑ για τον τρόπο που χειρίστηκαν την έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου που εντόπιζε παρατυπίες σε δηλώσεις 99 συγκεκριμένων αφημί παραγωγών το 2020. Φυσικά μιλάμε για το σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Το δικαστήριο αποδέχτηκε την εισαγγελική πρόταση και ρίξε ομόφωνα ενόχους τους δύο πρώην επιτελικούς του Οργανισμού Πληρωμών για τα δύο πλημελήματα που αντιμετωπίζουν και για το τρίτο έκρινε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και να δικαστεί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων.

Να πάμε τώρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε το Σαββατοκύριακο και σήμερα. Βέβαια, σήμερα έχουμε την συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, το οποίο παραχωρήθηκε υπό όρους στη διοργανώτρια εταιρεία, με την οποία δεν συνεργάζεται ο Δήμος Τρίπολης, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έγινε και θέμα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι υπό την, προφανώς έδωσε το ΔΑΚ, ο Δήμος παραχώρησε το ΔΑΚ, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, η συναυλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9. Τώρα, βλέπετε ότι ο καιρός είναι λίγο αμφίθυμος, αλλά δεν προβλέπεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ήτι να βρέξει, να έχουμε πολύ έντονη βροχόπτωση, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και αν ψυχαλύσει, δεν τρέχει και τίποτα.

σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε κάποια εκδήλωση από το Δήμο Τρίπολης αυτό το Σαββατοκύριακο. Το κυρίως σώμα, θα λέγαμε, των εκδηλώσεων είναι από την άλλη εβδομάδα και μετά, μέχρι το Σεπτέμβριο βέβαια,

Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Τρίπολης, βέβαια, οι χώροι του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου είναι κλειστοί. Μέχρι την ώρα προσελεύσεως του κοινού για τη συναυλία θα ανοίξουν για τη συναυλία. Έτσι, δε θα... Μετά θα είναι ανοιχτοί οι χώροι, αλλά προφανώς δεν νομίζουμε ότι θα πάει κανένας να αθληθεί εκείνη την ώρα. Αλλά μπορεί και όχι, μπορεί και να πάει, ποιος ξέρει. Και χτες ήταν κλειστή από τις 2 η ώρα και έκανε εντύπωση σε πολλούς και το σχολίαζαν κιόλας, ότι είχε βγει ανακοίνωση. Τι να κάνουμε τώρα που δεν ενημερώνεστε. Φταίει ο Δήμος, τι έπρεπε να βγάλει ντουντούκα στους δρόμους και να λέει είναι κλειστό το ΔΑΚ Τρίπολης. Δεν νομίζουμε ότι ήταν κάτι κομψό. Άλλωστε, αρκετοί το ξέρανε γιατί θα πάνε σε συναυλία, η οποία είπαμε αρχίζει 9 και επειδή πρέπει να τηρηθεί, λέει, και το ωράριο κοινής ηχείας, πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τις 11.30 το αργότερο. Σίγουρα θα έχει τελειώσει. Επίσης, να πούμε κάποια άλλη λεπτομέρεια. Το κηλικείο που έχει το ΔΑΚ, το αναψυκτήριο, όπως θέλετε πείτε, θα είναι κλειστό. Δεν θα είναι ανοιχτό. Θα υπάρχουν άλλες δομές, βλέπε stand, δεν ξέρω εγώ πώς θα το, που θα έχει δυνατότητα το κοινό να αγοράσει νερό και άμα θέλει και κάτι άλλο, και εφόσον έχει το δικαίωμα από τον νόμο να το αγοράσει, θα μπορεί να αγοράσει και κάτι άλλο. Είδατε τι έπαθε και ο Άγγλος, ή μάλλον τι έπαθε ο καταστηματάρχης που πούλησε στον Άγγλο αλκοόλ, γιατί ο Άγγλος του έφερε δίπλωμα οδήγησης, κάτι τέτοιο. Δίπλωμα οδήγησης, του φέρε ο Άγγλος, του έδωσε ο άλλος αλκοόλ, ήταν 17χρονος ο Άγγλος, τάκ, σύλληψη.

Λοιπόν, έχουμε και μία αστειότητα τώρα, αλλά καλός τρόπος για να κλείσουμε την εβδομάδα, καθώς είναι και κατά καλό καιρό ουσιαστικά. Αν όχι κατά καλό καιρό, πάντως καλοκαίρι. Πολιτικές διαστάσεις έχει πάρει υπόθεση της τηλεφωνικής φάρσας στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, καθώς δημοσιοποιήθηκε συνομιλία του με τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Βοβάν εντ Λέξους. Για το θέμα έκανε παρέμβαση στο Πασόκ, τονίζοντας ότι η παρέτησή του είναι μονόδρομος. Ο κύριος Ντόκος, μεταξύ άλλων, φέρεται να αναφέρει ότι έχουμε εκλογές μπροστά μας. Όπα, ενώ δεν έχουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης όλη την ώρα λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Ενώ μιλάει για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στην Ελλάδα, εκφράζοντας την ανησυχία του και για νέο, πιθανό νέο περιστατικό. Οι Ρώσοι φαρσέ προσποιήθηκαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Και μετά δημοσίευσαν το βίντεο με την τηλεδιάσκεψη. Κατά τη διάρκεια δε της συνομιλίας, οι φαρσέρ προειδοποίησαν τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να είχε ενεργήσει αυτόνομα, ότι δεν ακολουθούσε πλέον τις οδηγίες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε αυτονομηθεί, και ότι θα συνέχιζε να στέλνει μη επαδρομένα αεροσκάφη, drones, στα ελληνικά ύδατα με στόχο ρωσικά πλοία, καθώς και γιότ που ανήκαν σε Ρώσους ολιγάρχες. Και έπεσε έξω όλο το Ιόνιο ο τουρισμός. Και τι είπε τώρα ο κύριος Ντόκος τους φαρσέρ, έτσι. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου. Όπα, τι πάει να πει κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, για να στέλνουμε ντρόν στη Λευκάδα και στα Επτάνησα? Αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας, προφανώς. Έχουμε εκλογές μπροστά μας, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ έντονη. Εκείνος, ο Υπουργός Άμυνας Ουκρανίας εννοεί, πρέπει να αποφασίσει αν η πρόκληση ζημιάς σε ένα μόνο ρωσικό πλοίο αξίζει να οδηγήσει στην απώλεια της στήριξης της Ελλάδας. Πολύ φοβάμαι θα απαντούσε ναι. Και άλλωστε όλοι οι δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται ήδη στην Τουρκία. Οι φαρσέρ επίσης λένε, γιατί κάνανε και editing σε αυτό που δημοσιοποίησαν, ότι ο σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού αναγνώρισε ότι η Αθήνα και το Κίεβο έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία που αφορά τα drones. Μάλιστα. Άλλη μια επιτυχία. 100 χρόνια επιτυχίες.

Λοιπόν, και να κάνουμε και μια μικρή αναφορά σε αυτό που σας είπαμε και πριν ότι υπεγράφει. Η Σύμβαση για τη Λειτουργική Αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου της Καλαμάτας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός, είπε ότι επενδύουμε σε σύγχρονες αθλητικές υποδομές για όλη την Πελοπόννησο. Καλά τώρα για όλη την Πελοπόννησο, κυρίως για την Καλαμάτα, για ευνόητους λόγους. Τώρα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.733.400 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, τη λειτουργικότητας και της συνολικής ποιότητας του σταδίου προς όφελος των αθλητών, των σωματείων και των πολιτών. Βλέπε μαύρη θύελα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να προσθεθεί στη σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ που έχει ήδη υπογραφεί για το νέο αθλητικό εξοπλισμό του σταδίου, δηλαδή όλα μαζί περίπου 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά 33.000 ευρώ. Συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της ιστορικής αθλητικής εγκατάστασης με στόχο τη φιλοξενία αγώνων ποδοσφαίρου σε κορυφαίο επίπεδο. Το κορυφαίο επίπεδο είναι στοίχημα Super League, βέβαια. Και αν με το καλό η Καλαμάτα καταρθώσει και προκριθεί στην Ευρώπη και στο Champions League, θα το φτιάξουν ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι, το γήπεδο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πτωχός είπε κατά την υπογραφή της σύμβασης ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ποδόσφαιρο της Πελοποννήσου, καθώς για πρώτη φορά δύο ομάδες της περιφερειάς μας θα αγωνίζονται στη Super League. Μιλώ για τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τα ντέρμπι, δεν είπε τίποτα για τα ντέρμπι ο άνθρωπος, τα ντέρμπι πάντως θα είναι ενδιαφέροντα. Δική μας ευθύνη, είπε ο κ. Πτωχός, είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο αθλητισμός σε κάθε επίπεδο να έχει τις υποδομές που το αξίζουν. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και γρήγορους ρυθμούς, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να βλέπουν τα έργα να προχωρούν και να παραδίδονται.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τρέξουν λίγο ή να τρέξει ο ανάδοχος την υλοποίηση του έργου, διότι δεν είναι πολύ μακριά η έναρξη της στοιχημάς Super League. Και πρέπει, για να μπορεί να αγωνιστεί η Καλαμάτα στο γήπεδο, θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε και για σήμερα και για την εβδομάδα που πέρασε ουσιαστικά. Έχουμε βέβαια ακόμα το Σάββατο αύριο, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω. Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε λίγο Arcadia Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη, λίγο μετά τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, να πούμε και τις εντυπώσεις μας από τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας, όχι φυσικά της Ελλάδας, των ΗΠΑ της Αμερικής, είναι πολύ πιο σημαντικές. Άλλωστε, εμείς στην Τρίπολη είχαμε πλατεία Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Την πλατεία Ανεξαρτησίας τη γνωστή, που έχει τώρα γίνει Εθνάρχου Μακαρίου και είναι και η έδρα της περιφέρειας, εκεί παλιά της Νομαρχίας. Επειδή πολλοί νομίζατε ότι η πλατεία ανεξαρτησίας εννοούσαν την ελληνική ανεξαρτησία, καμία σχέση, εννοούσαν την αμερικανική ανεξαρτησία. Όπως υπήρχε και υπάρχει οδός Ουόσιγκτον, η οποία βέβαια θα μετονομαστεί από ό,τι ξέρουμε, όχι τώρα σε πρώτη φάση, τώρα η Καλαμόν θα μετονομαστεί και μετά η Ουόσιγκτον, το οποίο είναι πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλά καταστήματα στην Ουόσιγκτον, αυτό είναι το πρόβλημα πάντα στις μετονομασίες, και βέβαια υπήρχε και η Κένεντι, πεζόδρομος. Κένεντι που έγινε Τάσου Σεχιώτη, βέβαια. Αυτά λοιπόν. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτρών από τη διάβρωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με αφορμή τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας, ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται σήμερα το βράδυ στην Τρίπολη για μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής, συνεδριάζει στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση διαδικτυακώς. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο της Μεγαλόπολης. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό αλλά και είδη γραφείου, προμήθευσε η Πανγορτινιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Βιτίνας. Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής σε ιερό ναό που έγινε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης. Σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον ανήλικου αλλά και των γονιών του για παραμέληση εποπτείας. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και πανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ένα νέο ταξίδι ξεκινά για μένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Αστέρα Άκτορ ο Άλεξ Μέντεθ. Μετά τις ανακοινώσεις των Μπουζούκη και Μέντεθ, αναμένεται να ακολουθήσει η επισημοποίηση και άλλων κινήσεων που έχει ολοκληρώσει ο Αστέρας Άκτορ. Στην Εθνική Νέων Γυναικών και τη μάχη του Ευρωμπάσκετ, η Ιωάννα Μάγκλαρη από την Αρκαδία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ασθενή και κατατόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον παθερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 9.38, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 3 Ιουλίου, 8 λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζη στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Και μετράμε αντίστροφα βέβαια για την έναρξη της χρονιάς για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα κάνει την πρώτη του προπόνηση για τη νέα χρονιά και μάλιστα όπως ανακοίνωσε χτες η ΠΑΕ η πρώτη αυτή προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο και μάλιστα στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ απέφθηνε κάλεσμα με το σλόγγαν σας περιμένουμε για να γεμίσουμε και πάλι με πίστη και θέληση συσπήρωση από την πρώτη μέρα 20 χρόνια Super League.

παλιά και νέα πρόσωπα. Θα μαζευτούν λοιπόν την Δευτέρα, όπως είπαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να ξεκινήσει η δουλειά για την φετινή αγωνιστική περίοδο, 20η συνεχόμενη στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χτες ανακοινώθηκε ο Ισπανός Άλεξ Μέντεθ, αριστερός οπισθοφύλακας, που ήρθε ως ελεύθερος από την Ντουνάισκα Στρέντα, με εμπειρία βέβαια και από το Conference League. Για μένα ξεκινά μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη. Θα την ανταποδώσω με σκληρή δουλειά. Γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, με πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους, και γι' αυτό την επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα. Ένα νέο ταξίδι ξεκινά για εμένα. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και τον Αστέρα.

Δεν έχει τελειώσει όμως η στελέχωση του ρόστερ του Αστεράκτορ για την επόμενη σεζόν. Τα τυπικά απομένουν για να συνεχίσει την καριέρα του στον Αστεράκτορ ο Κώστας Χρυσόπουλος, 23 χρονών,

και στην Super League. Έχει παίξει επίσης 26 φορές και έχει σημειώσει 2 γκολ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με την φανέλα της Ανόρθωσης. Και στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν πήγε στην Μάντοβα. Έχει υπάρξει 4 φορές διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας. Ο Χρυσόπουλος λοιπόν θα ενισχύσει την ομάδα του Αστεράκτορ στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αποκτάται για την ευραλγική αυτή θέση. Θυμίζουμε έχει προηγηθεί ο Τζόρνταν Σίλβα. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Αστεράκτορ, αλλά θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα που ανήκει και αγωνίστηκε στο Μεξικό. Όπως είπαμε, έρχεται ο Χρυσόπουλος. Υπάρχει ο Σίψιτς, υπάρχει και ο Λάσκαρης. Πιθανότατα θα υπάρξει ακόμα μια προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση του κεντρικού αμυντικού. Παρελθόν Ιβάνοφ, Τριανταφυλόπουλος, Καστάνιο νωρίτερα στην χρονιά. Θέλει ο Γιώργος Αντωνόπουλος να έχει έτσι μια πεντάδα για τις δύο θέσεις του κέντρου της άμυνας, άρα πολύ πιθανό να έχουμε και ακόμη μία μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση.

Ξαναλέμε, συγγνώμη λοιπόν, ότι τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 26-27 θα είναι ανοιχτή για το κοινό στις 7 στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όχι στο βοηθητικό, καλά κάνεις και μην διορθώνεις, στο κυρίως γήπεδο. Ας ελπίσουμε να είναι καλός ο καιρός να πάει ο κόσμος της Τρίπολης, οι φίλαθλοι του Αστέρα Άκτορ που στο κρίσιμο περσινό κομμάτι μάλλον της περσινής σεζόν, και μιλάμε βέβαια για τα play out, έδειξαν συσπήρωση και βοήθησε και ο κόσμος, βάλε το δικό του λιθαράκι στο να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις η ομάδα, και όπως είπαμε πολύ σημαντικό να δίνει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για 20 συνεχή και συναπτά, τολμώ να πω, έτοιμο.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Stichman Super League θα διεξαχθεί σε 13 μέρες από σήμερα και πιο συγκεκριμένα την 5η 16 Ιουλίου. Η Stichman Super League που δεν έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή, 14 Ιουλίου θα ξαναγίνει ψηφοφορία. Η αντίστοιχη κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League 2 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Περιμένουμε λοιπόν την κλήρωση Super League 2. Νωρίτερα την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Super League 2 η προκήρυξη του πρωταθλήματος, που θα προβλέπει με ακρίβεια πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι σίγουρο ότι θα έχουμε έναν όμιλο. Συνδέεται άμεσα μάλλον η προκήρυξη πρωταθλήματος στη Super League 2 με αυτήν τη Stichman Super League, και αυτό γιατί υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι μπορεί και να πάμε και σε αναδιάθρωση του πρωταθλήματος, όχι για τη φετινή χρονιά αλλά από την επόμενη, και αυτό σημαίνει στο φετινό πρωτάθλημα να δούμε τρεις ομάδες να παίρνουν την άνοδο για την κορυφαία κατηγορία.

δόθηκε από την ΕΠΟ στη δημοσιότητα και η προκήρυξη για το κύπελο Ελλάδας 2026-2027. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες της Super League 1, της Super League 2, όχι όμως οι ομάδες Β, δηλαδή δεν θα παίξουν στο κύπελο Ελλάδας ο Αστέρας Άκτορ Β, Ολυμπιακός Β και ο ΠΑΟΚ Β. Μέχρι τις 10 Ιουλίου έχουν την υποχρέωση οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή. Επίσης να πούμε ότι δικαίωμα στο κύπελο Ελλάδας έχει και ο κυπελούχος μάλλον Ερασιτεχνών Ελλάδας 2026, ομάδα των Τρικάλων. Έχει το δικαίωμα, αν και παίζει στην γάμα εθνική κατηγορία, να πάρει μέρος στο κύπελο Ελλάδας, κάτι που προβλεπόταν από την περσινή προκήρυξη.

Κάποιοι ενδιαφέροντες όροι για το κύπελλο Ελλάδας επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Καταρχάς, με το VAR. Στη League Phase θα είναι προαιρετική η χρήση του και όποια ομάδα ζητά VAR θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδά του. Ή αν το ζητούν και οι δύο ομάδες, τα έξοδα θα γίνεται... στα έξοδα μάλλον θα γίνεται μοιρασιά. Επιπλέον, οι ομάδες θα πρέπει να δηλώνουν δύο έδρες, να το πούμε και αυτό, αν δεν μπορεί να γίνει είτε λόγω κακοκαιρίας είτε λόγω έργων, αλλά είτε και λόγω έλλειψης υποδομών για το VAR, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να δηλώνονται δύο διαφορετικά γήπεδα. Τώρα, από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και στην παράταση δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 και έπειτα. Δηλαδή, για να το βάλουμε αριθμητικά, υποχρεωτικά δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Σε περίπτωση που γίνονται αλλαγή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αντικαθιστώνται με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Σε περίπτωση που δεν έχει η ομάδα άλλους ποδοσφαιριστές να αλλάξει τους δύο κάτω των 22 ετών, τότε θα παίζει υποχρεωτικά με παίκτη λιγότερο.

Πώς θα διεξαχθεί τώρα το κύπελλο Ελλάδας. Έχουμε τον πρώτο προκριματικό γύρο, στον οποίο θα λάβουν μέρος οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα από τη Super League 2. Είπαμε, δεν μπορούν να παίξουν ο Αστέρας Άκτορ Β, Ολυμπιακός Β και ο ΠΑΟΚ Β, καθώς και η κυπελούχος Ερασιτεχνών, η ομάδα των Τρικάλων. 14 λοιπόν συνολικά ομάδες. Από την κλήρωση αυτή θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν στο δεύτερο προγραμματικό άνευ αγώνα. Το ένα ζευγάρι λοιπόν θα παίξει σε μονό παιχνίδι και σε περίπτωση ισοπαλία στην κανονική διάρκεια τότε πάμε απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο θα λάβουν μέρος η ομάδα που προκρίθηκε από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι 12 ομάδες που προκρίθηκαν όπως είπαμε άνευ αγώνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο, καθώς εδώ ενδιαφέρει και τον Αστέρα Άκτορ, και οι 9 ομάδες που θα παίξουν στη Super League 1 την αγωνιστική περίοδο 26-27, μέσα σε αυτές και ο Αστέρας Άκτορ, και δεν αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα λοιπόν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο κύπελλο Ελλάδας θα εξαιρεθούν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Τότε θα έχουμε πάλι μονούς αγώνες, γηπεδούχος ομάδα αυτή που κληρώνεται πρώτη, και εδώ σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε απευθείας στα πέναλτι. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι αν δεν παίξει η ομάδα των Τρικάλων τότε δεν θα διεξαχθεί ο πρώτος προκριματικός γύρος, θα πάμε απευθείας στον δεύτερο. Στη League Phase τώρα θα συμμετέχουν οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες που θα παίξουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης της League Phase ανάλογα με τη βαθμολογική θέση των ομάδων στη Super League 1 και στη Super League 2 της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Εδώ να πούμε ότι θα δημιουργηθούν 4 group δυναμικότητας με 4 ομάδες σε κάθε group. Στις θέσεις 1-4 ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα στις θέσεις 5-16 ο ΟΦΗ που προκρίθηκε στη League Phase ανεφ αγώνα και οι ομάδες Super League 1 και Super League 2 που προκρίθηκαν από την προκριματική φάση ανάλογα με τη θέση τους που είχαν την αγωνιστική περίοδο που πέρασε. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες Super League 2, το ίδιο ισχύει και για τις 4 ομάδες που ανέβηκαν από τη ΓΑΜΑ Εθνική Super League 2 φέτος. Η κλήρωση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί με βάση τα 4 group δυναμικότητας, είπαμε κάθε group από 4 ομάδες και θα υπάρχει, κάθε ομάδα μάλλον θα έχει αντίπαλο, θα έχει 4 αντιπάλους, έναν από κάθε group δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα παίξει 4 αγώνες οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός. Συνολικά λοιπόν στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με την βαθμολογία των 16 ομάδων θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, που θα είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη, καθώς και ποιες ομάδες θα παίξουν στα play-off. Ήδη γνωρίζουμε τις διασταυρώσεις, συγγνώμη, των play-off. Θα παίξει ο 5ος με το 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με το 10ο, ο 8ος με τον 9ο σε μονά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα πάμε στα προημιτελικά, όπου και εκεί στο κύπελλο Ελλάδας θα έχουμε μονές αναμετρήσεις και αν δεν υπάρχει σκορ δεν πάμε σε παράταση αλλά σε πέναλτι. Στους ημιτελικούς ξεκινούν οι διπλοί αγώνες, αλλά μπαίνει και η διαδικασία, διαδικασία της παράτασης και των πέναλτι. Έτσι όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, ο τελικός του κυπέλου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα, αλλά αναφέρεται ρητά
στην προκήρυξη ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει αλλαγή της έδρας με απαραίτητη προϋπόθεση το γήπεδο να πληρεί τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή του τελικού. Τώρα, ο πρώτος προκριματικός γύρος, εάν και εφόσον γίνει, θα είναι στις 11 Αυγούστου. Πρώτη υποχρέωση για τον Αστέρα Άκτορ θα είναι 17, 18 ή 19 Αυγούστου με το παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, ενώ πολύ νωρίς θα ξεκινήσει και η League Phase. Πιο συγκεκριμένα το τρίμερο 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου η δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Βέβαια δεν θα παίξουν στη δεύτερη αγωνιστική όλες οι ομάδες, μόνο οι ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Από νωρίς λοιπόν θα ξεκινήσει φέτος το κύπελο Ελλάδας. Η ώρα πλησιάζει 2.30, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας, καθώς σιγά σιγά μπαίνει και το Μουντιάλ στην τελική του ευθεία, με ομάδες να παίρνουν προκρίσεις για τη φάση των 16 και να γνωρίζουμε ήδη την εικόνα της επόμενης φάσης της διοργάνωσης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρα της μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Πάμε σιγά σιγά και στο Μουντιάλ. Είπαμε σιγά σιγά. Έλα Γιώργο, δεν τελειώνει, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Να δούμε τι, ναι, να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια. Η Ισπανία επιβεβαίωσε. Γαλλία, Ισπανία, κάπου εκεί θα κάτσει μπίλια, εκτός αν έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Κέρδισε λοιπόν την Αυστρία με 3-0 χτες. Ο Ιαρθάμπαλ στο 36, Πόρος στο 66 και πάλι ο Ιαρθάμπαλ στο 89. Την νίκη στους Ισπανούς. Τα ξημερώματα, Πορτογαλία-Κροατία 2-1 με ένα στήρο πρώτο ημίχρονο. Οι Κροάτες ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Πέρισιτ στο 53ο λεπτό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68 έκανε το 1-1. Στο 94 το 2-1. Βέβαια είχαμε πάρα πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Το 2-1 από τον Ράμος. Ακυρώθηκε γκολ των Κροατών στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έμεινε αυτό το 2-1 λοιπόν, που έστειλε τους Πορτογάλους στην επόμενη φάση και τους Κροάτες σπίτι τους. Και Ελβετία-Αλγερία 2-0, με τον Εμπολό να ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό και τον Εντόιε στο 46 να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, επειδή με έχει φάει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εκτός αέρα, να πω τα 5 καλύτερα παιχνίδια που έχω δει. Θα σου πω τώρα, θυμάμαι ένα που είχα ξενυχτήσει το 1986. Πρέπει να είναι 3-4 τα ξημερώματα. Ότι είχα τελειώσει το 86 την Τετάρτη Δημοτικού. Και με έκραζε ο πατέρας μου που θα ξενυχτήσει παιδάκι με 3-4 ώρα. Κάθισα, το είδα, 4 ώρα. Δανία Ουρουγουάη 6-1. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Με τη Δανία να φοράει την ωραία φανέλα με το ανοιχτό κόκκινο από εδώ και το σκούρο από εδώ. Ένα άλλο που θυμάμαι ακόμα πιο μικρός, το θυμάμαι σαν τώρα. Κάτσε πώς ήταν γύρω και ξεφτυλιστούμε. Όχι. Δυτική Γερμανία, Γαλλία 3-3 που πήγε στα πέναλτι. Μουντιάλ ήτανε. Και αυτό το θυμάμαι. Που είχε βγει τότε ο Σουμάχερ, ο τερματοφύλακας των Γερμανών. Είχε κάνει μια έξοδο με το πόδι ψηλά και βρίσκει. Κάτσε να θυμηθώ τώρα, μου βάζεις δύσκολα. Δεν τα έχω προετοιμάσει τώρα. Έναν Γάλλο παίχτη που τον. Πολλοί νομίζαν ότι πέθανε. Κάτσε το Γάλλο, τον Μπατιστόν ήταν. Ναι, ο Μπατιστόν. Είχε κάνει έξοδο, είχε πέσει με πολύ δύναμη πάνω στον Μπατιστόν. Τότε. Ναι, Μουντιάλ το 82. Το θυμάμαι έτσι πολύ άμυδρα. Αν δεν κάνω λάθος, ήρθε το παιχνίδι 3-3 και πήγε στα πέναλτι. Ναι, στα πέναλτι. Και προκρίθηκε η Γερμανία στα πέναλτι. Εν τω μεταξύ, επειδή το ξαναδεί στο βίντεο, ο Σουμάχερ παραλίγο να σκοτώσει τον αντίπαλό του, ο οποίος είχε μείνει σέκος στο έδαφος, καθόταν ανατάραχος και μάσαγε την τσίχλα του. Σου φτάνουνε δύο. Τα άλλα θα στα πω τις άλλες μέρες να θυμηθώ, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια έτσι Μουντιάλ από τα παλιά. Το 2002, ναι, Ολλανδία, Ιταλία. Τότε ήμουν και φαντάρος, δεν τα βλέπα όλα καλά. Πάμε στο τώρα όμως, είπαμε σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Να δούμε τα παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η φάση των 32. Σήμερα το βράδυ στις 9, Αυστραλία, Αίγυπτος. Τα ξημερώματα στη 1, Αργεντινή, Κάπο Βέρντε ή αλλιώς πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30, Κολομβία, Γκάνα. Αύριο Σάββατο στις 8, Καναδάς, Μαρόκο. Και στη συνέχεια μπαίνουμε πλέον στη φάση των 16, που εκεί τα παιχνίδια θα έχουν βέβαια το δικό τους ενδιαφέρον.

Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η συνέχεια του Μουντιάλ. Είπαμε με το παιχνίδι θα γίνει σήμερα το Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 και τα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα, ολοκληρώνεται η φάση των 32 και αύριο Σάββατο ξεκινάει η φάση των 16. Πρώτη αναμέτρηση Καναδάς Μαρόκο. Την Κυριακή, μάλλον στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώνοντας Κυριακή, πολύ ωραίο παιχνίδι για να δούμε αν η Παραγουάη θα μπορέσει να κάνει ακόμη μια έκπληξη. Βέβαια παίζει κόντρα στη Γαλλία που έχει δείξει που πραγματικά μάλλον δικαιολογεί τον τίτλο του φαβορή. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία. Ξημερώματα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3, Μεξικό-Αγγλία. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10, ο εμφύλιος της Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία-Ισπανία. Ξημερώματα 3η 7 Ιουλίου στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Μέχρι στιγμής είναι τα παιχνίδια που έχει βγει πρόγραμμα. Και να πούμε επίσης σε αυτά που έτσι υπολείπονται, η Αργεντινή, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του πράσινου ακροτηρίου, θα παίξει με τον νικητή τη σημερινή αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτο, μεταξύ Αυστραλίας και Αιγύπτου. Ο νικητής του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την Ελβετία. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι κόντρα στην Αυστραλία ή την Αίγυπτο, και στις 11 το βράδυ της Τρίτης η Ελβετία, όπως είπαμε, περιμένει είτε την Κολομβία είτε την Γκάνα.

Πριν δούμε το κουπόνι της tichman.gr, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη και το Wimbledon, το τουρνουά τένις. Έχει προκριθεί η Σάκαρ από ελληνικής πλευράς, αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς για πλάκα από τον Τζόκοβιτς. Το Wimbledon μεταδίδεται από τα κανάλια Nova Sports. Η ΕΡΤ2 μεταδίδει στις 9 το Αυστραλία Αίγυπτος, στη 1 το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο, ενώ αν ξενυχτήσετε και όσοι ξενυχτήσετε, στις 4.30 από την ΕΡΤ1 το παιχνίδι Κολομβία-Γκάνα.

Πάμε στο κουμπόνι στοίχημα.gr. Αυστραλία, Αίγυπτος, το πρώτο χρονικά παιχνίδι, θυμίζουμε σήμερα στις 9. Η νίκη της Αυστραλίας σε απόδοση 3.72, το Χ σε απόδοση 3, το διπλό σε απόδοση 2.51. Για πρόκριση στην παράταση στην Αυστραλία 13.50, η απόδοση της Αιγύπτου στην παράταση 10.75. Το να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι είναι ίδια και να κερδίσει μία από τις δύο ομάδες, και για τις δύο ομάδες η ίδια απόδοση στο 8.50. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 κάρτες, over 1.5 γκολ και over 8.5 corner στο 8.28. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, να έχουμε over 1.5 γκολ, να έχει ένα τουλάχιστον σούτ στην εστία ο Μο Σαλάχ και να κερδίσει η Αίγυπτος σε απόδοση 5.40. Και υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα. Εδώ αν δούμε και τις αποδόσεις είναι μοιρασμένες. Αν σκεφτεί κανείς ότι και η Αίγυπτος έχει δύο ισοπαλίες στα δύο από τα τρία από τα παιχνίδια της στο Μουντιάλ, καλό είναι να κυνηγήσετε έτσι αποδόσεις αρκετά υψηλές, όπως την πρόκριση είτε της Αιγύπτου στο 10.75 ή της Αυστραλίας στο 13.50 στην παράταση. Βάσει ονόματος, η Αργεντίνη είναι το απόλυτο φαβορί, κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, ξημερώματα στη μία, η Αργεντίνη που έχει κάνει το 3-3, στο 1.17 ο Άσος, στο 6.90 το Χ, στο διπλό το 21, εδώ κι αν είναι υψηλές οι αποδόσεις, το να προκριθεί η Αργεντινή στην παράταση το 10.50, το πράσινο ακροτήρι σε απόδοση 80, στα πέναλτι 23 η απόδοση και για την Αργεντινή και για το πράσινο ακροτήρι. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, να σκοράρει ξανά ο Μέση, να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο η Αργεντινή και να έχουμε over 2.5 goal στο 2.94. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 κάρτες, over 2.5 goal και over 8.5 corner σε απόδοση 11.10. Και πάμε και στην αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα, τα ξημερώματα στις 4.30, νίκη της Κολομβίας στο 1.50, ισοπαλία στο 4.52, το διπλό στο 8.85, πρόκριση της Κολομβίας στην παράταση 9.25, της Γκάνας στο 30, στο 13.50 και για την Κολομβία και για την Γκάνα η απόδοση για πρόκριση μετά τη διαδικασία των πέναλτι. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, η νίκη της Κολομβίας με τον Δίας να έχει ένα τουλάχιστον σουτ στην εστία και over 2.5 γκολ στο 3.66. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3.5 κάρτες, over 8.5 corner και over 2.5 γκολ σε απόδοση 12.

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και επισήμως, και να κλείσουμε σιγά στην εκπομπή μας, ο Τζόρνταν Σίλβα. Ο Μεξικάνος κεντρικός αμυντικός, γεννηθής το 1994, υπέγραψε στον Αστέρα Άκτορ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Έχει φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας του Μέξικο, 3 συμμετοχές και 1 γκολ, έχει παίξει και στην Εθνική Νέων του Μέξικο. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές μεξικανικές ομάδες, έχει κατακτήσει το κύπελο με την Cruz Azul, έχει παίξει και στο Copa Libertadores με την Toluca, έχει αγωνιστεί για μία χρονιά, το 24-25, στη Super League με την φανέλα του Όφη, με τον οποίο έφτασε τότε και στον τελικό του κυπέλλου, έχοντας καταγράψει 28 συμμετοχές και 1 γκολ. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε μια ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της και τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας. Έχω μεγάλη διάθεση για δουλειά και για σημαντικές στιγμές με τη φανέλα του Αστέρα. Σας καλούμε να είστε όλοι δίπλα μας. Είναι το πρώτο μήνυμα του Τζόρνταν Χεσούς Σίλβα στους φιλάλους του Αστέρα Άκτορ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε στην συντροφιά μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο το Δελτίο Ειδήσεων του Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επιγουσών αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό, αλλά και είδη γραφείου, προμήθευσε η Παγκοσμιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βιτίνας. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Τρίπολης και της Γορτινίας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η ΠΑΕ Αστεράς Άκτορα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
9: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 29η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
10: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
11: Για 29η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
10: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
11: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επιβουσών αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό, αλλά και είδη γραφείου, προθμήθευσε η Παγκοσμιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βιτίνας. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Τρίπολης και της Γορτινίας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
1: Σερβίρονται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
2: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
1: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου. Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Έφτασε!
11: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επιβουσών αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό, αλλά και είδη γραφείου, προμήθευσε η Παγκοσμιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βιτίνας. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Τρίπολης και της Γορτινίας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στο Δήμο Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επιβουσών αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Με πυροσβεστικές μάνικες για τα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό, αλλά και είδη γραφείου, προθμήθευσε η Παγκοσμιακή Ένωση το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βιτίνας. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Τρίπολης και της Γορτινίας. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Σήμερα στις 6 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Άκτορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
4: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
5: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
4: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, η Γκλέφες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι Γρό Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξία.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ, ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
10: Θέλετε κάτι άλλο?
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
1: Σερβίρονται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
2: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
1: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Έφτασε!
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. ξεκάθαρη επιλογή.
9: Back, back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη Λίκα. Θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τη Λίκα. Εκπληκτικό γκολ από το Λέο τη Λίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε τον παράλογο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Άντριαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
12: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
14: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
9: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
9: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Να μην τρως τίποτα.
6: Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
11: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Εφτάσε!
14: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
15: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
3: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
4: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
3: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
1: Ζω σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Αυτό το βράδυ με καπνό έχει γεμίσει. Ζω οι αναμνήσεις μου γουνό.

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.